Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μη τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

Σφαίρα 102,2. Η μουσική σου.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
2: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama,
5: κόκκιπε,
3: κομπάνιο, team colleague,
6: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Αρχίζει.
7: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
0: Το Artek The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr / Telecom Road Show. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
0: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης, σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
11: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
12: Ναι.
13: Έλα ρε παιδί μου.
14: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
15: Γρηγόρης Αρναούτο.
16: Να το πραγιάζα.
17: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
18: Γιώργος Διανός.
19: Πόπο, τι πλάσμα έχεις εσύ, κουκλής.
20: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω.
21: Γιώργος Διανός.
19: Πόπο, τι πλάσμα έχεις εσύ, κουκλής.
20: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει.

0: Οι καλύτερες καλοκαιρινές μέρες είναι εκείνες που δεν θέλεις να τελειώσουν. Και στα Lidl θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να τις απολαύσεις ακόμη περισσότερο. Ανακάλυψε τη σειρά Crivit με μαγιό shorts, σαγιονάρες και άνετα clogs για κάθε εξόρμηση, αλλά και φορητό ψυγείο για να κρατάς τα ροφήματα δροσερά, σκηνή παραλίας pop-up για λίγη σκιά στις πιο ζεστές ώρες και αδιάβροχη θήκη για το κινητό, ώστε να το έχεις μαζί σου ακόμα και κάτω από το νερό. Και για τελείωτο παιχνίδι με τα παιδιά, διάλεξε φουσκωτή πισίνα με φουσκωτή οροφή και παιχνίδια παραλίες που θα τους χαρίσουν αμέτρητες ώρες διασκέδασης. Crivit, find your move, Lidl, γιατί αξίζει.
1: Αγαπητές φίλοι και φίλες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, υπάρχουν λόγοι να πείτε αλληλούια. Ένας από αυτούς είναι η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα στο σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, ενώ η συντήρηση και η ασφάλιση του συστήματος αναλαμβάνονται από τη ΔΕΗ. Εσείς απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, πληρώνοντας με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Μπείτε τώρα στο dei.gr για να μάθετε πολλά περισσότερα.

0: ήρθε με mail εχθές και επειδή έχω συνειδητοποιήσει. Ναι, έχω συνειδητοποιήσει ότι πολλοί έχουν αυτό το δίλημα και πολλοί έχουν αυτό το πρόβλημα φέτος. Ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας για να πείτε την άποψή σας. Λοιπόν, το μήνυμα το έστειλε ο Δημήτρης.
1: Έλα, Δημήτρα μου.
0: Ο Δημήτρης, παιδιά, μένει σε περιοχή των Βορειών Προαστίων, θέλω να σας πω. Και έχει, λέει, ένα τεράστιο θέμα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά από τις 2 του μηνός, εδώ περίπου και μία εβδομάδα, έχει ανοίξει η πλατφόρμα για να γράψουν τα παιδιά στο δημοτικό σχολείο.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Τα παιδιά που είναι τώρα στον ύπνο να πάνε στο δημοτικό σχολείο και μετά στο. Έχουν ανοίξει πλατφόρμες για τα σχολεία, για τις εγγραφές των σχολείων.
1: Μέσα στο Μάρτιο.
0: Ναι, μέσα στο Μάρτιο. Για να κανονίσουν
2: για τον χρόνο.
0: Για την επόμενη χρονιά, βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ. Έχω, λέει, τσακωθεί, έχω σκοτωθεί με τη γυναίκα μου. Είμαστε στα όρια του χωρισμού. Γιατί εγώ, λέει, θεωρώ ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα δημόσιο σχολείο, όπως πήγαμε και εμείς, όπως πάνε τα περισσότερα παιδιά. Η γυναίκα μου, επειδή είναι και λίγο, θέλει να λέει στις φίλες της ότι εγώ το παιδί μου το πάω στα καλύτερα και στο ιδιωτικό και από εδώ και από εκεί, θεωρεί ότι πρέπει να δώσουμε χρήματα πολλά για να πάει το παιδί μας σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Δεν λέω ότι αυτά τα χρήματα δεν τα έχουμε, λέει ο Δημήτρης στο email. Τα έχουμε, αλλά.
1: Μέστε.
0: Θεωρώ ότι είναι χρήματα τα οποία μπορούμε να τα κρατήσουμε για το παιδί.
1: Τι θέση να πάρουμε εδώ, βρε Παναγίνη, τώρα.
0: Και δεν σας κρύβω, παιδιά, ότι είναι ένα δίλημα.
1: Αυτό μέσα το κρύβεις, σε παρακαλώ.
0: Ναι, ότι είναι ένα δίλημα
1: το Παναγί.
0: Που το ακούω πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες και γι' αυτό ήθελα να το δώσω. Τι να κάνω, λέει, έχουμε σκοτωθεί.
1: Ναι, τι δίλημα να τι.
0: Δεν μιλιόμαστε.
1: Ναι, αυτά μέσα τα κρύβεις.
0: Ναι, δεν σας κρύβω.
1: Ότι. Δεν σας κρύβω, λέει και αυτά. Έλα, για πες.
0: Τι κάνουνε τώρα.
1: Είναι ένα πράγμα, πώς να πω εγώ στην οικογένειά του τώρα, να τη χωρίσει.
0: Γιώργο, εσύ.
3: Φίλε, ναι, τι δίλημα είναι αυτό τώρα.
1: Αυτό είναι ένα δίλημα που δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή τώρα αυτό τα παιδιά είναι τα οικονομικά τους, τα έτσι τους. Πώς να
0: πω. Είναι όμως ένα δίλημα
1: υπαρκτό. Είναι πολύ προσωπικό για το
2: έχουν
1: παιδί.
2: Έχουν οικονομικά, είναι καλά.
0: Ναι. Είναι καλά οικονομικά, δεν έχουν.
1: Τώρα πώς θα πω εγώ να μέσα σε αυτό το ζευγάρι να σου πω για το παιδί τους τώρα. Δεν μπορώ.
0: Εδώ μπαίνουμε άλλα κι άλλα μέσα.
1: Δεν μπορεί να υπάρχει ένα παιδί τώρα και ένα μπα και μια μαμά. Υπάρχει ένα όριο εκεί.
3: Το σχολείο ρωτάει.
1: Δεν μπορώ να πω εγώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάθε ένα έχει το παιδί του πώ το μεγαλώνει. Η άποψή του είναι.
3: Δεν χρειάζεται να πάει σχολείο το παιδί να μάθει μια τέχνη.
0: Εσύ, Νάνση.
2: Αυτό είναι κάτι πολύ προσωπικό, ρε παιδί.
1: Πολύ προσωπικό.
2: Δηλαδή πρέπει να το ζευγάρι να αποφασίσει κάποια πράγματα.
0: Μα δεν μπορούμε, λέει. Εγώ είμαι Ανατολή, εκείνη είναι Δύση.
1: Εντάξει, να βρουν έναν τρόπο να κάτσουν κάτω, να βάλουν τα σύν και τα
0: πλήν. Κάτσαμε, βάλαμε τα σύν και τα πλήν. Εγώ λέω αυτό, εκείνη λέει αυτό.
1: Εντάξει, τώρα,
3: να πάνε
1: εντάξει.
3: Σε ένα δημόσιο σχολείο και σε ένα ιδιωτικό.
1: Να πηγαίνει και το πρωί να πηγαίνει στο δημόσιο, το βγάζουν στο ιδιωτικό. Το παιδί να το τρελάνουν τελείω. Το...
0: Μέχρι λέει που τη πρότεινα. Θέλει να παντοπάμε σε ένα δημόσιο σχολείο και να φέρουμε στο σπίτι μία δασκάλα να βοηθάει αν χρειαστεί. Σε κάποια μαθήματα, όχι, θέλω να πάει σε ιδιωτικό.
1: Μάλιστα, εσύ Παναγή, τι έχεις να τους προτείνεις που έχεις για τα θέματα σου αυτά τα, με τα παιδιά σου που έχεις σε λίγο πριν να αποφασίσετε κι εσείς.
0: Εγώ θα το πάω σε δημόσιο σχολείο.
1: Α, σε δημόσιο.
0: Άρχο, ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
2: Εγώ θα το πήγαινα σε ιδιωτικό.
3: Εγώ σε δημόσιο.
0: Εσύ δημόσιο. Εσύ, Γρηγόρη.
1: Εγώ, τι να σου πω, για κάποιους λόγους θα το πήγαινα στο δημόσιο και για κάποιους άλλους λόγους θα το πήγαινα στο ιδιωτικό.
0: Άρα έχει τα συν και τα πλήν.
1: Έλα ρε, δεν μου το κρύβεις αυτό. Η αλήθεια είναι ότι μακάρι στην Ελλάδα να μπορούσαμε να έχουμε την άνεση να στείλουμε τα παιδιά μας στο δημόσιο σχολείο, γιατί έχει καταπληκτικούς δασκάλους και καταπληκτικούς καθηγητές. Που όμως πάντα νιώθεις μια ανασφάλεια και αυτή την ανασφάλεια δεν ξέρω πού γεννήθηκε. Γεννήθηκε ότι αν τα πας σε ένα ιδιωτικό θα είναι καλύτερα από ένα δημόσιο. Θα ήθελα πάρα πολύ τα πράγματα να ήταν καλύτερα.
3: Τι θα είναι καλύτερα.
1: Θα ήταν πράγματα, θα ήθελα πολύ τα πράγματα να ήταν διαφορετικά και να λέγαμε ότι για κάποιους δηλαδή, ότι είναι πολύ καλύτερα το δημόσιο. Δυστυχώς σπάνια τα ακούς αυτό. Τώρα οι λόγοι. Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω ούτε από σχολείο.
0: Εγώ πάντως επειδή σχεδόν όλα μου τα χρόνια πήγαινα σε δημόσιο, θεωρώ ότι ήταν μία χαρά σχολείο.
1: Και εγώ σε δημόσιο πήγαινα. Θέλω να πω δηλαδή ότι, αλλά ακούς και λες, αν μπορώ, όσο μπορώ, γιατί μπορεί και να υπάρχει μια εποχή που να μην μπορώ. Όσο μπορώ, αν μπορώ μια εποχή, ακόμη και αν κάνω τα οικονομίες ή οτιδήποτε άλλο, να πάω το παιδί μου, γιατί πιστεύεις ότι κάνεις το καλύτερο.
0: Και επίσης αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ τα περισσότερα περιστατικά bullying παιδιών που έχω ακούσει είναι σε πάρα πολύ καλά ιδιωτικά σχολεία.
1: Εντάξει, τώρα μην είναι υπερβολικό.
2: Εγώ σας λέω ότι ο Νικόλας πηγαίνει όλα τα χρόνια σε ιδιωτικό, δεν έχω ακούσει
1: για περιστατικά πολύ. Έχω ακούσει πάρα πολύ άσχημα λόγια για το δημόσιο γιατί συμβαίνουν. Εντάξει, αλλά μην μου το σε διαδικασία γιατί θα δικήσουμε με γενικολογίες, δεν κάνουμε τίποτα τώρα, ούτε αρχίζουμε στα γενικά.
0: Ξέρω γονείς που έχουν βγάλει τα παιδιά τους από ιδιωτικό σχολείο επειδή έχουν.
1: Δημόσιο τώρα που φοβάσαι να πα τώρα, α το μην το συζητήσουμε.
2: Κοίτα, επειδή και εγώ τελείωσα δημόσιο. συγκρίνοντας αυτά που βλέπω στα ιδιωτικά, δεν έχει καμία σχέση.
0: Δεν έχει καμία σχέση.
1: Αλλά πάλι θέλω να πω ότι όλα είναι. Τώρα μην το, αυτά τα γυναικολογίε είναι το κακό.
0: Καλά, ναι, εντάξει, ο καθένας το βίωμά του έχει.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχουν σχολεία δημόσια που είναι φανταστικά και που υπάρχει μια τάξη, μια βέβαια, και υπάρχουν και άλλα που δεν μπορεί να βγει κανένα.
2: Ναι, υπάρχουν και πρότυπα σχολεία δημόσια στα οποία δεν μπορεί να πει με τίποτα.
0: Όμως.
1: Και ακούω για ιδιωτικά ότι γίνεται.
2: Και γιατί να μην ήταν όλα πρότυπα.
1: Ότι...
3: Πρότυπα πειραματικά είναι τα καλά, μωρέ.
2: Πρότυπα πειραματικά, το ξέρω, αλλά γιατί να μην ήταν όλα έτσι.
0: Όπου δεν ξέρω καν ποια είναι η
3: διαφορά. Ανάλογα την περιοχή τώρα, όμως κάτσε.
1: Ναι. Τι είναι τα πρότυπα πειραματικά.
0: Δεν ξέρω.
2: Τα δημόσια, τα πρότυπα που είναι καταπληκτικά.
0: Τι σημαίνει πρότυπο.
2: Πες να δεις.
1: Το λέει λέξη.
2: Πες να δεις, ας πούμε, τον αναβρήτων. Στο,
3: στο ένα μπαίνουν τα παιδιά με εξετάσεις, τα άλλα είναι.
0: Α, άρα αυτή είναι η διαφορά, το απλό δημόσιο με το πειραματικό.
2: Υπάρχουν σε όλες τις περιοχές.
0: Μάλιστα.
2: Πρότυπα.
0: Άρα τι να κάνει το ζευγάρι τώρα, παιδιά.
2: Το ζευγάρι να κάνει αυτό που κρίνει το καλύτερο για το παιδί του. Όταν μπορείς οικονομικά να ανταπεξέλθεις, θέλεις πάντα το καλύτερο.
1: Ωραία, και εδώ ο γιος...
2: Όταν υπάρχει πρόβλημα οικονομικό,
3: ας βρει και ένα καλό φροντιστήριο.
1: Ναι, και εδώ ο γιος ενός πάρα πολύ καλού παρουσιαστή.
0: Ναι.
1: Εδώ,
0: ναι.
1: Μου στέλνει τώρα μήνυμα.
0: Ναι.
1: Ο γιος μου. Λέει, κάνεις παραπάνω ώρες στα ιδιωτικά. Μαθαίνεις πιο πολλά.
0: Άρα θα πάμε σε δημόσιο.
1: Μάλιστα.
0: Κλείσαμε.
1: Μάλιστα.
0: Παραπάνω ώρες.
1: Ναι.
0: Αναστάση, έφυγες για δημόσιο.
1: Πάντως δημόσιο ιδιωτικό, γιατί ο καθένας ό,τι μπορεί και ό,τι νομίζει και ό,τι πάντα πιστεύει καλύτερο. Γι' αυτό και αυτό το δίλημα δεν ήταν δίλημα και γι' αυτό και δεν πήραμε και θέση Παναγία. Είναι κάτι προσωπικά, πρέπει να το βρουν τα παιδιά μεταξύ τους. Δεν πάω με βλακίες.
0: Αλλιώς, Γρηγόρη, τι να κάνουν.
1: Να χωρίσουν.
4: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση, ρούχα, τσάντες, φορτιστές, η ζωή μου όλη είναι αυτή. Και φυσικά νερό ζαγόρι, γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας γιατί παντού έχει ζαγόρι, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Επίσης, για το 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε την υψηλότερη επίδοση στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη σε συνολική εμπειρία, σε φωνή, δεδομένα και δίκτυα αξιοπιστίας. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: τώρα.
1: Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Δεν είναι και πολύ αντρικό τραγούδι αυτό που λέμε, Νίκο, έτσι το ξέρεις.
2: Το λέμε αντρίκια.
1: Όχι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Στο πρώτο χτύπημα.
2: Σβήνω.
3: Έλα, Σταύρο.
4: Όπα.
3: Έλα, Σταύρο, καλημέρα, παιδί μου. Καλά είσαι.
4: Καλά, ποιος είναι.
3: Τι κάτσε, ο, δεν ακούει, κάτσε ρε εσύ. Έλα, είμαι Αθήνα ρε, κάτω, ο Τάκης είμαι από το Σουφλί, καλά είσαι.
4: Ποιος.
3: Ο Τάκης από το Σουφλί.
4: Άστα ρε, ποιος Τάσος από το Σουφλί.
3: Ο Τάκης ρε, ποιος Τάσος.
4: Ποιος Τάκης.
3: Ο Τάκης ρε.
4: Δεν είναι η φωνή σου του Τάκη του Σουφλί.
3: Ε, ο φίλος του Τάκη ρε. Από το Σουφλί μου έδωσε το τηλέφωνο σου. Μ' ακούς.
4: Έλα.
3: Έλα.
4: Έλα, σ' ακούω.
3: Έλα. Μου έδωσε ο Τάκη σου λέω. Κάτσε μωρέ, με παίρνω και εδώ από το σταθερό. Μισό λεπτό. Μου έδωσε ο Τάκη ρε. Είμαι ο Σταύρος ο Δρογάνης. Είμαι από το Σουφλί, καλά είσαι. Είχαμε συστηθεί που είχατε ανέβει πάνω για τα κυνήγια. Και κατέβηκα Αθήνα τώρα. Μου έδωσε ο Τάκη το τηλέφωνο σου να σε πάρω. Τι κάνεις εσύ, καλά είσαι.
4: Δεν σε θυμάμαι, τέλος πάντων.
3: Έλα μωρέ, δεν με θυμάσαι. Πότε είχατε ανέβει τώρα για το κυνήγι πάνω. Που καθίσαμε που τάπα που σου είπα που έχει το παιδί που, που έχω το βουλκανιζατέρ που κατέβηκε τώρα το παιδί και άνοιξε εδώ πέρα κάτω στους Αγίους Αναργύρους. Γι' αυτό κατέβηκα. Τέλος πάντων, ελπίζω να είσαι καλά, δεν με θυμάσαι, δεν πειράζει. Σε πήρα να σου πω γιατί μιλήσαμε με τον Τάκη. Εμείς θα ανέβουμε την άλλη εβδομάδα πάνω. Πέσανε πολλά πουλιά, τσίχλες, φάσες, γίνεται χαμός. Εσύ το έχεις σκοπό να ανέβεις.
4: Όχι.
3: Α, καλά, καλά. Ευκαιρίες εσύ τώρα είσαι να πίναμε κανένα καφέ, να τα λέγαμε λίγο.
4: Όχι, δουλεύω στη Ραφίνα.
3: Α, είσαι κάτω. Πού είναι η Ραφίνα, είναι μακριά από Αγίους Αναργύρους, δεν ξέρω και από εδώ τώρα.
4: Είναι στα Μεσόγειο, από εκεί στη θάλασσα.
3: Α, δηλαδή, άμα πάρω εγώ μεταξύ με, δεν έχω τώρα εδώ πέρα αμάξια, δεν ξέρω να κυκλοφορώ εδώ πέρα, γίνεται χαμός. Άμα πάρω μεταξύ, δηλαδή κατέβω κάτω, τι ευκαιρίες να πιούμε κανένα καφέ.
4: Τώρα πάνω στη δουλειά.
3: Α, είσαι τι ώρα σχολάς. Ναι, έχεις δίκιο μωρέ, εμείς ένα χλόκο κιόλας τώρα. Συγγνώμη κιόλας πήρα τηλέφωνο έτσι πρωί.
4: Αλλά για να πάρεις ταξί και να έρθεις εκεί πέρα πρέπει να πληρώσεις 100 ευρώ.
5: Είναι πλούσιο.
3: 100 ευρώ, εντάξει μωρέ, σιγά. Εντάξει, θα τα πούμε άλλη φορά μετά, μα είναι.
4: Καλά,
3: έχει. Να σου πω, έχεις και γενέθλια σήμερα, μου είπε ο τέτοιος.
4: Δεν κόβετε την πλάκα τώρα, ποιος είναι.
3: Έλα, κάτσε, να αλλάξω φωνή.
1: Κόβουμε πλάκα, περιμένετε, κόβουμε πλάκα, μην τζαμπουκαλεύεστε.
5: Σήμερα έχετε γενέθλια όμως,
1: Έχετε γενέθλια.
4: Έχω γενέθλια, ποιος κάνει πλακίτσα, όπω η κόρη μου.
1: Είναι πρωινό σφαίρα 102,2 και πήραμε να σας πούμε...
6: Χρόνια πολλά!
1: Χρόνια πολλά!
7: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι?
1: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
0: Έχουν βάλει και καύσιμα.
1: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
0: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
12: Ιδέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
14: Εγώ βάτραχο.
13: Το μωρό κροκοδυλάκι.
14: Φύγαμε για βογωτάκι.
15: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
16: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Ουσάρια 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: για πρόσωπο που εξασφαλίζει προστασία από την αντιλιακή ακτινοβολία και φυσική κάλυψη, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+, είναι η ιδανική επιλογή. Η σύνθεσή του εμπλουτισμένη με νιασιναμίδη και υαλουρονικό νάτριο επαναφέρει την ισορροπία και μειώνει την εμφάνιση των ρητίδων και των ατελειών. Συνδυάζει την υψηλή προστασία με την εξαιρετική κάλυψη, αφήνοντας την επιδερμίδα με ματ και φυσικό αποτέλεσμα που διαρκεί, ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα, χωρίς συνόπνευμα και άρωμα. Το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+ είναι η λύση που ψάχνετε για καθημερινή προστασία και ομορφιά.
1: Το Μουντιάλ 2026 είναι στο πικ και η Στοίχημαν, ως επίσημος υποστηρικτής, βάζει τα μέλη της απευθείας στην ενδεκάδα. Μέσα από το Στοίχημαν Nation, την αποκλειστική πλατφόρμα των μελών της Στοίχημαν, τα τυχερά μέλη κερδίζουν την επίσημη φανέλα της εθνικής ομάδας της επιλογής τους. Το nation.stoihiman.gr αποκαλύπτει μια πληθώρα διαγωνισμών που περιλαμβάνει από συμμετοχές στα πιο μουντιαλικά watch parties της Αθήνας μέχρι μοναδικά ποδοσφαιρικά δώρα, αλλά και ένα ειδικό πάρτι για το μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σας ακούω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα. Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει σε ραδιόφωνο και επειδή έχω ζήσει και πολλά χρόνια στο εξωτερικό.
2: Πραγματικά, και από το εξωτερικό.
0: Ναι, λέει η κοπέλα ότι και τα πολλά χρόνια που είσαι στο εξωτερικό, ότι πραγματικά είσαστε μια εκπομπή που δεν υπάρχει ούτε στο εξωτερικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι η Ιωάννα. Βέβαια, σπάσαμε τα σύνορα. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ζούσα πολλά χρόνια. Λοιπόν, είμαι παντρεμένη εδώ και 4 χρόνια. Αυτό που σας λέω, που θα σας γράψω, είναι πάρα πολύ σοβαρό που έγινε. Εδώ και μια εβδομάδα δεν μιλάω με τον άντρα μου. Θα μου πείτε τώρα για ποιο λόγο το λέω σε εσάς.
2: Παιδάκια έχει.
0: Δεν γράφει αν έχουν παιδιά.
2: Okay.
0: Το ζήτημά μου είναι ένα, θα με καταλάβετε όλοι αμέσως. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει κι εσείς. Την ώρα που κάναμε έρωτα με τον άντρα μου την προηγούμενη εβδομάδα, με είπε με άλλο όνομα. Εμένα με λένε Ιωάννα και αυτός είπε Μαρία.
1: Πάλι καλά που δεν είπε Γιάννη.
2: Δεν μπόρεσα να το
0: δικαιολογήσω. Μου είπε ότι του ξέφυγε. Δεν υπάρχει καμιά Μαρία στη ζωή του.
2: Πρώην.
3: Έχει κάποια Μαρία συνεργάτηδα.
1: Κάποια προστάτηδα.
2: Μα είναι και χαζούλης αυτός τώρα. Μαρία!
1: Λένε την Παναγιά!
0: Έλα ρε, σταμάτα.
1: Ναι.
0: Αυτός ο άνθρωπος την ώρα που έκανε σεξ, της είπα ότι την είπε με άλλο όνομα.
3: Για στείλτε μου στον Ανιστελή Αντώνη.
0: Πρώτη φορά σημαίνει αυτό. Μου λέει μία εβδομάδα δεν του μιλάω. Αυτός προσπαθεί να μου πει συγγνώμη, δεν υπάρχει κάποια Μαρία, δεν ήθελα να πω κάποια, δεν φαντάζομαι κάποια άλλη όταν κάνουμε έρωτα. Αλλά εγώ δεν είμαι καλά. Μια εβδομάδα μου έχει. Σαν να λίγο πέλα, έχω ξενερώσει.
3: Τώρα κοίταξε να δει. Αν δεν τη έχει δώσει κάποιο άλλο δικαίωμα.
1: Ναι, ξέχνα το και εσύ.
0: Αλήθεια,
1: τώρα,
0: δηλαδή εκεί πάνω στη φάση μα έλεγα. Έλα, Μπέτι μου. Τι θα έκανε, για πες μου.
1: Αν σε έλεγε αυτή, Μπενίσιο.
0: Μπενίσιο δεν με πειράζει.
1: Μπενίσιο δεν τώρα.
2: Σε πειράζει τον Μπενίσιο.
0: Συγγνώμη.
2: Δεν σα έχει τύχει ποτέ. Είτε να το κάνετε, είτε να σα το κάνω.
1: Γρηγόρη σε κεφαλονιά!
2: Το μάτα κρεμμύδι.
0: Ρέσει τώρα το παιδί σου.
2: Έλα, κάτσε λίγο.
0: Ρεπέτει ρε, το παιδί έχει πρόβλημα και γράφει. Παναγία, να το πούμε μετά την κεφαλονιά.
3: Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι αν δεν σου έχει δώσει άλλα δικαιώματα, μπορεί κάτι και να έβλεπε στην τηλεόραση λίγο πριν. Μπορεί κάτι.
1: Τη Μαρία την άσχημη.
3: Κάτι, παιδιά, εγώ δεν θα έδινα τόση σημασία.
1: Μήπως είσαι άσχημη.
0: Πρόσεξε τι λες. Πρόσεξε τι λες.
3: Μιλάμε για άλλους τώρα. Εσύ ειδικά, επειδή δίνεις δικαιώματα, κλείς το στόμα σου.
0: Άσε τώρα που έχω δώσει δικαιώματα. Ντροπή σου που έχω δώσει δικαιώματα.
3: Γρηγόρη, μη μιλάς.
0: Πρώτη φορά στη ζωή μου δεν απάντησα άνθρωπο να πούμε.
3: Τι θα σου δώσουμε παράσημο.
0: Που έκανα λάθη.
3: Ποτέ δεν θα έπρεπε να παράσει.
0: Όχι, και στεναχώρησα κόσμο τζάμπα και ζητάω συγγνώμη κιόλα που στεναχώρησα ανθρώπου άθελά μου.
1: Τα σούπερ μόντερ τα έκανε στη σειρά και τα αγνώρισε.
0: Όχι, όχι.
2: Σε μένα δεν απάντησε.
0: Όχι, όχι, δεν θεωρώ ωραίο πράγμα την απάντηση. Είσαι βλάκα. Εσύ είσαι βλάκα όταν απαντά. Όχι ο άλλο. Εσύ δεν ξέρει τι σου γίνεται.
2: Ήρθε τώρα η κυρία Καρδινάλε, κατάλαβε.
0: Λοιπόν, τι λένε
3: η Αναστασία μου γράφει ότι πέφτει και αέρα τον Άνης Θηλαίες.
1: Έλα μωρέ που
3: να ψάξει να βρει αν η Μαρία λέει αν υπάρχει Μαρία στο περιβάλλον του. Η Θένα λέει λανθάνουσα γλώσσα γράφει μάλλον την αλήθεια.
1: Το καταδικάζει.
3: Ο Λευτέρης λέει ποιος θα της το πει. Είναι κάποια που δεν έχει ξεπεράσει.
0: Άρα θεωρείτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να του ξέφυγε, ότι κάτι υπάρχει από πίσω.
3: Ο Χρήστος λέει: ήθελε να τη πει μανάρι μου και έγινε μπέρδεμα.
1: Σωστός ο Χρήστος. Χρήστο, προσπάθησε
2: να ακούσει, λέει: αδαμαντίδημα, εσύ είσαι μια άλλη Μαρία, λέει ο.
3: Γιατί απλά δεν χωρίζει, λέει ένας άλλος Χρήστος, αφού το πήρε τόσο βαριά.
1: Άκουδο.
0: Εντάξει, δεν χωρίζουν.
3: Η Βιβλία λέει ότι έγινε κατά λάθος.
0: Δεν χωρίζουν έτσι. Για μια ζευγάρια τώρα. Παντρεμένοι τώρα, επειδή το είπε τώρα. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Πάντως η αλήθεια ότι έχει ξενερώσει.
3: Μετά η Κωνσταντίνα λέει: τι λες, βρε αγάπη, θα είναι πάνω μου και θα λέει άλλο όνομα.
0: Αυτό
2: μπορεί
0: τώρα
2: να ήταν και κάτω.
1: Ήταν από κάτω αυτό.
0: Έλα, ρε, μιλήστε λίγο σοβαρά τώρα. Ρε,
2: συγγνώμη.
1: Μα εδώ δεν λέτε καν σας έχει συμβεί, όχι, είναι δυνατόν.
2: Έλα, παιδιά, τώρα δεν είναι λίγο αυτό.
3: Εμένα δεν μου έχει συμβεί, το είπα.
1: Εμένα μου έχει συμβεί και το ένα και το άλλο.
2: Όπα, Νίκο.
0: Ναι, έχουμε δηλαδή, θέμα. Τώρα, αν με την Όλγα κάνετε σεξ και σε πει, ας πούμε, Γρηγόρη.
1: Τώρα,
0: και σε πει Γρηγόρη.
1: Θα γίνει τη Μουλή.
0: Α, θα γίνει τη Μουλή.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Τι είναι αυτό που λες.
1: Όχι, γυναίκε και μάνε.
0: Θα γίνει τη Μουλή.
1: Αδερφέ και τέτοια μη.
3: Να τον παρακολουθήσει.
1: Μέρα μου το έχουν κάνει και το έχω κάνει.
0: Τώρα η Όλγα, η γυναίκα σου, ρε φίλε. Άσε τώρα με είσαι μια κάποια σχέση που μπορεί να μην εντάξει, οκ. Με τη γυναίκα σου ίδια. Εκεί που είσαστε, ποιο σου λέει Γρηγόρη.
1: Φυλάκια, γεια σα. Μπάι, μπάι.
0: Μπάι.
2: Χώρισε. Χώρισε.
0: Το Γρηγόρη υπήρξε ή το άλλο όνομα.
1: Και τα δύο. Και τα δύο. Φαντάζομαι ότι μία λέει Γρηγόρη, την άλλη λέει
0: Δημήτρη. Να ξέρεις κάτι, Νάνση, πολύ εύκολα μπορούμε να χωρίσουμε. Πες με άλλο όνομα. Τίποτα άλλο.
4: Τη χώρισε και εσύ.
0: Έφυγα.
3: Δεν πειράζει. Μια φορά που ξέρει.
0: Γιάννη μου, έφυγα.
3: Ρε, παιδί μου, να σου πω.
0: Καλή τύχη, καλή ζωή. Δεν μπορώ να συνεχίσω εγώ ξανά ποτέ.
3: Γιατί έτσι, βρε Γρηγόρη.
0: Γιατί έτσι, βρε Γιάννη μου, πώ μου δεν μπορώ.
3: Γιατί όμω.
0: Γιατί δεν θέλω.
3: Γιατί μπορεί εκείνη την ώρα εγώ να έχω το μυαλό μου σε μια δουλειά κάτι.
0: Αυτό είναι ότι με πειράζει. Ότι εγώ κάνω αυτή τη δουλειά που κάνω και το μυαλό.
3: Είναι υπερβολικό.
0: Τι μη σου, βρε.
1: Να σου πω κι
0: εδώ γράφτηκαν χρυσά γράμματα ιστορίες για τον το Γρηγόρη. Τώρα θα κάνει.
3: Γρηγόρη, δεν μπορώ αυτές τις υπερβολές που λες.
0: Δεν μπορείς, δεν μπορείς. Γράφτηκαν.
1: Στην Βεργία το λιοντάρια, ποιο το βάλαγε τον Αλέξανδρο.
3: Δεν μπορώ αυτές τις υπερβολές. Για αγόρια πενέβεστε στην Αγία. Εμένα γράφτηκαν ιστορίες
2: και. Κι άμα σου πει, πριν μισή ώρα μίλαγα με τον Γιάννη στο τηλέφωνο και γι' αυτό το είπα.
3: Να τώρα μίλαγα με τον Γιάννη. Στο καψάλι.
0: Γιατί μίλαγε με τον Γιάννη, πρέπει να πει με ένα Γιάννη.
1: Όχι,
3: Γιάννη Καψάλη. Μυαλό είναι,
1: κολλάει. Όχι, αν έλεγε Γιάννη Καψάλη, πρόβλημα μεγάλο.
0: Σωστά,
1: έχει κάτι κλαρίνα τέτοια.
0: Θες να χωρίσουμε, πες με άλλο όνομα. Απλά όμορφα. Θα πάρω την τζαντούλα μου, θα σου δώσω και ένα φιλί πολύ ωραίο και θα σου ευχηθώ καλή τύχη.
2: Δηλαδή, αν σε έλεγε με άλλο όνομα ο Γρηγόρης, τι εσύ.
1: Θα σε έλεγε Μάκη Τσίκο.
0: Θα τη δώσω. Θα τη δώσω.
3: Ο Γρηγόρης γενικά
0: μπερδεύει το λόγο. Θα την ευχαριστήσω για ότι περάσαμε. Να είσαι καλά, καλή σου τύχη.
4: Πολύ πολιτισμό, ρε Γρηγόρη.
0: Γιατί με πολιτισμό εννοείται. Τι
3: τώρα. Τι να κάνει δηλαδή. Μόνο πλακό επειδή παλό.
4: Αλλά ένα πινελίκι θα στο ρίχνει.
0: Πινελίκι.
3: Όχι βέβαια.
0: Κανένα δεν είναι άξιο να κρίνει κανέναν. Όλοι μπορεί να κάνουν λάθη, όλοι μπορούν να ερωτευτούν, όλοι μπορούν να πατήσουν. Εγώ δεν είμαι ικανό να κρίνω. Εγώ θα πάρω το μπουκαλάκι μου, θα πω δεν πειράζει. Κακό που δεν μου το πει.
3: Θα σάξει το μπουκαλάκι. Εγώ θα αλλάξω.
1: Τι θα έχει μέσα στο μπουκαλάκι.
0: Θα φύγει εσύ, κάποιο πρέπει να φύγει. Φεύγω εγώ.
1: Να πάρει και λίγο γραβιέρα βαλμά.
0: Και λίγο γραβιέρα βαλμά. Έτσι το κουστάω να κάνει
4: το κοφινάκι.
0: Το κοφινάκι. Το κοφινάκι.
4: Θα πάρει και το κοφινάκι σου.
0: Πάρω το κοφινάκι μου και να φύγω.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Η μόνο σου, εγώ και εσύ.
6: Πρωινό σφαιρά 102-2.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102-2.
7: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις.
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
12: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
14: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές.
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
18: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
19: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
3: Φαίνεται, ε.
19: Λιγάκι.
3: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
19: Τι να με νοιάζει?
3: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
19: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
20: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
21: Ήρθε η εποχή του
22: «Τι νόσησες εσύ?»

0: Αυτό το Σάββατο η θάλασσα μας χρειάζεται όλους. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με τη Why Not σας προσκαλεί σε υποβρύχιο και ακτογραμμικό καθαρισμό. 20 δίτες βουτούν στο βυθό και εσύ βοηθάς στην ακτή με νερά, μπάρες και μουσική. Δεν χρειάζεται εμπειρία, κάθε χέρι μετράει. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους φίλους. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί στη Μαρίνα Βάρκιζας. Καθαρίζουμε τη θάλασσά μας, γιατί είναι δική μας υπόθεση. Από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
2: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εντάξει, τώρα γιατί είναι λίγο αστείο το σημερινό δίλημα.
1: Εντάξει,
0: ναι, τόσο... δεν μπορούν όλα σοβαρά.
1: Εννοείται, αστεία, σοβαρά. Όλα τα πάντα εμείς εδώ ακούμε.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος έστειλε το μήνυμά του σήμερα.
1: Ο Κυριάκος έστειλε. Για πες.
0: Λοιπόν, είναι. Δεν έχει πολύ βάση το mail του, ρε παιδί μου. Τώρα εγώ θα σας το πω και θα σχολιάζουμε ό,τι θέλουμε.
2: Για λέγε.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος είναι 2,5 χρόνια μαζί με τη σύντροφο. Ναι, ρεύτηκα, έφαγα λίγο τις φραουλίτσες μου με το γιαουρτάκι μου. Τι να κάνω.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, είναι λέει 2,5 χρόνια μαζί με τη σύντροφό του. Δεν είναι παντρεμένοι, δεν είναι τίποτα, δεν έχουν προχωρήσει. Βέβαια, του πηγαίνανε σοβαρά, συζητάνε για το επόμενο βήμα.
3: Ο Κυριάκος.
0: Ναι. Ο Κυριάκος λέει γενικότερα, λέει, εγώ με την κοπέλα μου, δεν θα πω το όνομά της για ευνόητους λόγους. Στο κομμάτι σεξ είμαστε ακριβώς όπως ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Δηλαδή το κλασικό, είμαστε λίγο πουριτανοί στο κομμάτι αυτό. Βέβαια ούτε εκείνη έχει ζητήσει κάτι παραπάνω, ούτε το έχουμε συζητήσει ποτέ.
3: Τι αλλά... σημαίνει πουριτανοί στο σεξ?
0: Το κλασικό. Τα κάνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια.
1: Ναι, πρέπει, καταλάβαμε.
0: Εδώ η κυρία, τα ίδια ευκρινίζει ζητάει.
3: Άλλο το πουριτανοί και άλλο το τα ίδια και τα ίδια, γι' αυτό.
0: Λοιπόν. Να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Είπα τι να κάνω. Να ξεκινήσω πριν 2 εβδομάδες να κάνω κάτι light, ας πούμε. Και πήρα σαντιγί. Και την ώρα που κάναμε έρωτα,
2: παχαίνει.
0: Άπλωσα, λέει, στο σώμα της επάνω σαντιγί. Τι το ήθελα? Και τι είναι αυτά που κάνεις? Και τι είναι αυτά τα ρεζιλίκια? Με ρώτησε σε μένα άμα θέλω να μου απλώνεις, λέει, σαντιγί και να γλύφεις τη σαντιγί, λέει, πάνω στο σώμα μου. Είναι, λέει, ντροπή πράγματα, λέει, αυτά, και έπρεπε να με ρωτήσεις και ντροπή σου. Και παιδιά, λέει, είναι μέσα στα μούτρα, μέσα στην κρίνια, δεν μου απαντάει τα τηλέφωνα, δεν μου απαντάει στα μηνύματα.
1: Παντρεμένη δεν είναι?
0: Έχει, όχι. Α. Είναι σχέση, 2,5 χρόνια. Δεν μου απαντάει στα μηνύματα, έχει γίνει απότομη, έχει γίνει ψυχρή απέναντί μου.
1: Τι σε αντίγει πήρε?
0: Της λέει, έλα λίγο να το συζητήσουμε. Σκέφτηκα να πάμε την ερωτική μας ζωή.
3: Ήταν σπίτι της ή σπίτι του?
0: Σπίτι του, μένει μόνος του. Είπαμε, λέει, να πάμε την ερωτική μας ζωή.
3: Άρα το θέμα με τα σεντόνια να τις ταλέρωσε δεν παίζει?
1: Όχι, κάτι έλεγε, δεν έχει κοπέλα, δεν θέλει να.
3: Μήπως φορούσε το καλό βρακί?
0: Δεν θέλει να νιώθει τούρτα, λέει. Δεν θέλω. Καμία, λέει, ερωτική μας ζωή δεν θέλω να πάει. Είναι μια χαρά η ερωτική μας ζωή. Δεν θέλω, λέει, να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Ξέρω εγώ τι να σου πω, φίλε.
3: Ναι, αλλά αυτός θέλει να νιώθει κερασάκι.
1: Ναι. Την καταλαβαίνω, αλλά δεν περίμενα και τέτοια αντίδραση.
0: Μη σταθείτε, λέει, στη σαντιγή. Να σταθείτε στο ότι.
1: Το μήνυμα το γράψε ο Παλικάρης.
0: Να σταθείτε στο ότι όσο περνά τα χρόνια πρέπει να αλλάζουμε λίγο, να κάνουμε άλλα πραγματάκια. Να το...
3: Σιγά τώρα την αλλαγή για τη συνταγή, σαντιγή κι αυτούς.
1: Ναι, αλλά εδώ μια συνταγή μην να βάλει και. Πού να πει και τίποτα άλλο,
0: ναι,
1: ο άνθρωπος.
0: Πού να ζητήσει και κάτι άλλο.
1: Όπως... Ξέρω γιατί το πήρε τόσο στραβά. Αυτή δεν είναι.
0: Όπως ας πούμε, θα σας το πω, παιδιά, γιατί το γράφει εδώ πέρα. Δεν της αρέσει ο στοματικός έρωτας. Κάτσε, βρε μανούλα μου, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Κάντο.
0: Και να σου κάνω και να μου κάνει.
3: Κάντο.
0: Πάμε ένα βήμα παρακάτω λίγο. Να το δούμε λίγο αλλιώς.
2: Είναι κάντο, ελεύθερο.
1: Έχω μια πρόταση.
3: Κάτσε, παιδιά, γιατί μου φαίνεται.
0: Μέχρι, λέει, που της είπα.
3: Να υπερασπίζω με την άγνωστη.
0: Μέχρι, λέει, που της είπα να επισκεφθούμε ένα sex coach.
1: Μάλιστα. Έχω μια πρόταση να κάνω. Τώρα,
2: τι αν... είναι sex coach?
3: Ναι, και εμένα με ενδιαφέρει. Μπορείς να μου το πει.
0: Παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που είναι ειδικοί σε αυτό. Είναι επιστήμονες σε αυτό.
2: Και τι δηλαδή?
0: Και πας.
1: Ξέρουν πώς βάζουν σαν τη γη.
0: Όχι. Και πας και λες ότι η σεξουαλική μας ζωή θεωρώ ότι έχει βαλτώσει. Λέει, άλλοι θεωρώ ότι δεν έχει βαλτώσει. Τι κάνετε?
2: Είναι αυτό από εκεί δίπλα και με ψυχώνει.
0: Όχι, ρε μπλάκα. Σου βρίσκει λύσεις.
2: Δηλαδή.
0: Σου λέει τι αρέσει σε σένα, να εξελίξει τη σεξουαλική
3: σου. Ο Κυριάκος, αν είχε πάει στο sex coach, θα ήξερε ότι ευθύνης δεν της αρέσει.
1: Ο sex coach σε παίρνει και στο δείχνει εκείνη την ώρα πώς θα το κάνεις?
0: Όχι, κύριε Γρηγόρη, το συζητάτε και σου λέει.
3: Σου γράφει μια συνταγή.
0: Κουβέντα, ρε παιδιά.
2: Που δεν μπορώ να την κάνω εγώ, δηλαδή τύπου και την κάνει.
0: Όχι,
2: αυτός.
0: Δεν την κάνει. Ναι, αυτός εμβαθύνει λίγο και βλέπει.
2: Δεν μπορώ να εμβαθύνω μόνος μου.
0: Όχι, δεν μπορείς να εμβαθύνεις μόνος σου.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν sex coach, είναι.
1: Λοιπόν, να πάρουμε ένα-δύο τηλέφωνα στον αέρα, να δούμε. 2-11.
3: Πάντως, εγώ νομίζω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα σε αυτό το ζευγάρι.
1: 2-11-7-0-7-9-31 για κάποιον που θέλει να μιλήσει.
0: Παιδιά, πριν τη σαντιγή, λέει, ήταν όλα τέλεια.
3: Δεν ξέρω, μήπως είχε αλλεργίες.
1: Καλημέρα, όχι, δεν είχε τίποτα. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.
0: Έλα ρε Καλλιόπα. Όχι, όχι, θέλω να συζητήσω με την Καλλιόπη. Καλλιόπη.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Γεια σου Καλλιόπη.
2: Τι ωραία
4: παρουσιάζεις, το εκατομμυριούχο.
0: Αφήστε με λίγο μόνο με την Καλλιόπη, σας παρακαλώ. Δώστε μου ένα λεπτό.
3: Λίγο με την Καλλιόπη, όλο για τον εκατομμυριούχο. Για το The Tonight που δουλεύω εγώ δεν λέει τίποτα.
0: Άκουσε με λίγο. Καλλιόπη, σταμάτα να μιλάς. Σταματήστε να μιλάτε λίγο. Καλλιόπη, οι δυο μας, εγώ και εσύ είμαστε τώρα. Ωραία.
4: Είσαστε, ναι, ναι.
0: Ωραία. Επειδή πήρες για το δίλημα ζωής.
4: Α, όχι, δεν είναι δίλημα. Α, είσαστε καταπληκτικοί.
0: Τότε καλημέρα, ρε Καλλιόπη μου. Τότε θα σε κλείσω. Εδώ
1: όχι, όχι. Μην την κλείσεις. Μην την κλείσεις. Πες Καλλιόπη, μίλα. Να δω, πες τι θα πεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Καλλιόπη μου. Καλλιόπη, τα 4 χιλιάρικα που κέρδισες στους φακέλους τα έχεις φάει.
4: Όχι, όχι. Όχι, τα έχω, εννοείται.
0: Καλλιόπη, θα μου πεις για το δίλημα. Είμαι υπέροχος και εγώ. Θα μου πεις για το δίλημα.
4: Όχι.
0: Θέλω να ακούσω την άποψή σου, ρε Καλλιόπη.
1: Δεν θέλει να μιλήσει.
4: Για το δίλημα, όχι.
1: Όχι για το δίλημα.
4: Εγώ πήρα να σας πω μια καλημέρα.
1: Δεν της αρέσουν οι πάστες.
4: Ότι, Παναγία,
1: είσαι υπέροχος.
0: Εξαιρετικός.
1: Νομίζω ότι Καλλιόπη μας δουλεύει στο τέλος, έτσι, το έχεις πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, Καλλιόπη,
0: φιλάκια πολλά. Καλημέρα.
1: Καλλιόπη, μας παίρνει να μας πει τα καλά της λόγια, την ευχαριστώ.
0: Δεν προλάβει να πει για την Άντση αυτή τη φορά η Καλλιόπη.
1: Λοιπόν, πάμε τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου. Ακούσατε το δίλημα ζωής. Και ποια είναι η άποψή σας? Η κοπέλα δεν αντέδρασε πάρα πολύ άσχημα στο ότι της έβαλε σαν τη γη χωρίς να το θέλει.
4: Όντως.
1: Αυτό εσείς το έχετε νιώσει, σας έχει συμβεί, ποια είναι η άποψή σας?
4: Θεωρώ ότι πρέπει και αυτή λίγο να κάνει πίσω.
0: Άντε πες τα ρε παιδάκι.
1: Όταν εννοείς πίσω, τι εννοείς?
4: Δηλαδή, θα σας πω. Όταν δεν σου αρέσει το σωματικό και αρέσει τον άλλον, πρέπει να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις όπως κάνεις γενικά στη ζωή.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Άμα το αρέσει,
3: άμα της έρχεται να κάνει με το, τι να κάνει βρε αγάπη μου?
2: Άσε μας, δεν
4: καλά, μην το βάλει τόσο μέσα.
1: Εντάξει, ναι,
0: λίγο εμπαθύνουμε τώρα.
4: Μην εμπαθύνουμε τώρα.
5: Πλάκα κάνεις, μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: Πιο ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε κάψιμα. Ότι λες πάμε πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μια από τις 1000 δωροκάρτες Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μην σε πιάνει κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2, φανταστείτε, ήταν το La Fiesta Loca και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους περνούν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει, Green Mocktails στη δημιουργική στάση της. Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέιλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέιλς του καλοκαιριού.
2: Κέρασέ με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
3: Πρωινό σφαίρα 102,6.

0: Ποιο είναι το δικό σου φετίχ? Τι είναι φετίχ?
1: Με ρωτάς.
0: Όχι. Oh. Τι είναι φετίχ? Σύντομος ορισμός. Είναι η έντονη σεξουαλική διέγερση από συγκεκριμένα αντικείμενα, μέρη σώματος ή καταστάσεις. Μικρό fun fact. Ένα στους τρεις ανθρώπους έχει κάποιο φετίχ. Ακόμα και αν δεν το παραδέχεται.
2: Ένα στους τρεις.
0: Συμφωνείτε?
2: Πολλοί κόσμος.
1: Ναι, παιδί μου, το. Ναι.
0: Πόδια. Food φετίχ.
2: Πόδια.
0: Γιατί υπάρχουν πολλά, πολλά φετίχ στα πόδια? Γιατί πολλές νευρικές απολύξεις βρίσκονται στα πόδια.
2: Θεωρώ!
0: Επίσης, το να ασχολείται κάποιος με τα πόδια δίνει την αίσθηση φροντίδας και ελέγχου.
3: Γεια, Τζούλια.
0: Λίντζερι εντρούχα.
2: Λίντζερι.
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
2: Λίντζερι, τα εσώρουχα.
0: Εσώρουχα. Λίντζερι και ρούχα. Σύνδεση με αισθησιασμό. Υπάρχουν φετίχ που έχει να κάνει με τα εσώρουχα. Σαν σα έχει φετίχ με τα εσώρουχα.
2: Παλιές εποχές ήταν αυτά. Δηλαδή, σαν να έχουν περάσει.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
4: Τώρα βρακή να είναι και
0: κανείς δεν λέει, ας πούμε, πια για τις
2: ζαρτιέρες.
0: Που κάποτε ζαρτιέρα έχει και το κεφάλι, να πούμε, το 99% των αντρών.
1: Μια άλλη εποχή.
2: Καφιλοτσολιά που φορούσε ζαρτιέρα.
3: Για μένα ακόμα μου αρέσει.
0: Και εμένα μου αρέσει η ζαρτιέρα πάρα πολύ. Φανταστική. Δεν το συζητάω. Δεν φοράνε οι γυναίκες πια ζαρτιέρες. Είναι πολύ λίγοι. Ρολπλέι.
2: Ρολπλέι.
0: Τι σημαίνει?
1: Κάνε μου τη δασκάλα.
0: Παίζει με.
3: Τι κάνει,
2: πες μας. Το μαθητή.
0: Παίζει ρόλου, δηλαδή το ρολπλέι.
4: Το διευθυντή του σχολείου.
0: Παίζει με την εξουσία.
2: Λέει πάλι τσίσα, θα πας μανάκι. Έλα εδώ.
0: Ενώ δίνει στους συντρόφους την ικανότητα να αλλάξουν ταυτότητα.
1: Και δεν θα το κάνω γάμο.
0: Λοιπόν, BDS me.
1: Τι είναι αυτό, BDSM.
0: BDSM. Τι είναι το
1: BDSM, Γιώργο?
0: Σύμφωνα με.
4: Τα δεσίματα.
2: Δεσίμα, άρε Νάνση.
4: Έρε, μας, πολύ πρόχο,
2: έρε
4: τώρα,
2: το Κυριάκι! Μελουρί!
1: Παιδιά, τίποτα από όλα αυτά δεν με εξτάρει που έχει πει μέχρι.
4: Τα έχουμε συζητήσει 500.000 φορές όλα αυτά.
0: Στα εσώρουχα πώς ήταν, τα εσώρουχα παίζουν ρόλο. Λες χαζομάτσι και εσύ. Δεν μπορεί. Λοιπόν, BDSM. Δεν είναι
4: άντρικα εσώρουχα, να το πούμε.
2: Ελένα, σε πάει εκεί στο χωράφι, σε δε σε μια ελιά και αφύγει.
1: Το θέμα είναι να μην υπάρχουν εσώρουχα.
0: Σύμφωνα με έρευνες. Το BDSM, το δέσιμο, το επιλέγουν όσοι αναζητούν την ένταση, την εμπιστοσύνη και τον έλεγχο.
1: Άσυμα.
0: Φετίχ.
2: Καλά, καλά.
4: Έβλεπα έναν τώρα σε μια καινούργια ισπανική σειρά που έβλεπα, που έχει κόλλημα να τις...
2: Θυμήσου εσύ, βλέπεις σειρές οι άλλες ισπανικές.
4: Να βάζει τη γραβάτα, τη γραβάτα
0: το
4: του.
0: Καλά χρόνια πριν και την έρευνα.
2: Δέσιμη γραβάτα, πολεμός, αστράγαλο.
4: Λέτε ρε Ζαβάνα, πούμε, και να τη σφίγγει, να την πνίγει την άλλη.
0: Καλά, εντάξει, με αυτή τη μαλακή.
2: Συνεχίζω.
1: Έλα.
0: Βογιουρίσμε, βογιερίσμε. Τι λέει,
4: βογιερίσμε.
0: Τι είναι αυτό, βογιερίσμε?
2: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, με κοιτάτε.
4: Το να παρακολουθεί.
1: Γιατί όλα τα ανώμαλα κοιτάμε το λιανό.
0: Το να παρακολουθεί είναι σε. Αφήστε να μιλήσω να το κάνω.
4: Ο δάσκαλο.
0: Βογιερίσμε. Το να παρακολουθεί είναι σε παρακολουθούν. Παίζει πολύ μελισσό.
4: Βογιερίσμε.
2: VOWU, ναι.
4: Βουαγέρ.
0: Το να παρακολουθεί.
1: Τι να με παρακολουθεί, ποιο να με
0: παρακολουθεί. Να σε κοιτάνε, ρε φίλε, την ώρα που κάνει.
2: Στο μπαλκόνι και να λες θαυμάστε με. Κοίτα τι κάνω εγώ.
1: Ο ματάκια.
0: Ναι, ο ματάκια.
4: Θέλει να έχει κοινό.
0: Δηλαδή το ξέρει ότι σε κοιτάνε και σε αρέσει.
2: Αγάπη μου, ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί θα βλέπουν.
0: Uniforms. Οι ρόλοι που σχετίζονται με δύναμη φροντίδα ενεργοποιούν φαντασιώσει. Δηλαδή αυτά που θε να αντιθεί.
2: Δύναμη τη φωτιά!
0: Ναι.
1: Τι είναι αντιθέ, Spider-Man?
0: Ξέρω εγώ.
1: Φωνέ.
0: Άλλο. Φωνέ. Π.χ. Morning. Τι λέει?
1: Morning.
0: Τι λέει ρε μαλακά?
2: Morning. Δηλαδή να βογκάζει.
0: Morning είναι. Morning είναι το βογκάζ.
4: Morning.
2: M-O-A-N.
0: Άλλο φετίχ. Τι λέει η επιστήμη?
2: Ο εγκέφαλος. Πρέπει να πάρει το elementary. Πρέπει να τα ξεκούμε όλα.
0: Ο εγκέφαλος κολλάει με συγκεκριμένα ερεθίσματα και γι' αυτό ευθύνεται πάλι η έκρηξη ντοπαμίνης. Το ερώτημα προκύπτει. Είναι όλα τα φετίχ φυσιολογικά? Απάντηση. Ναι, τα φετίχ είναι φυσιολογικά. Εκτός αν προκαλούν πόνο ή ασκείται βία χωρίς συνένεση. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό και αυτό είναι απαγορευμένο. Λέει εδώ πέρα. Και επειδή μου άρεσε πάρα πολύ αν οι άντρες είχαν περίοδο.
4: Φαντάσου ένα κόσμο.
1: Καταρχάς, εσύ έχεις.
0: Εγώ είμαι πάρα πολύ ήρεμος. Κάνεις μεγάλο λάθος πια. Πολύ μεγάλο λάθος και πλέον δεν μπορώ να σας ακούσω γιατί λέτε βλακίες. Φαντάσου ένα κόσμο στον οποίο θα είχαν περίεργο. Τι?
2: Και είναι και μέρες περίεργες. Έχω πονοκέφαλο, άσε με, πονάει η μέση μου. Και κρυώνω.
0: Αν οι άντρες είχαν περίοδο, τότε ίσως καταλαβαίνουν ότι η πόνη περίοδου δεν είναι σαν ένα απλό πόνο στο κεφάλι στην κοιλιά. Είναι πόνη που συλλυγίζουν. Τα σκαμπανεβάσματα στη διάθεση δεν είναι θέμα καπρίτσιου, είναι οι άτιμες ορμόνες οι οποίες βαράνε κόκκινο. Το να δουλεύεις, να διαβάζεις. Αυτά τώρα είναι τώρα αυτά που παθαίνουν οι γυναίκες, δηλαδή. Έτσι είπανε, Γιώργο,
2: Που βαράνε, ναι, σχιζοφρένειες.
0: Ναι. Είναι οι σερβιέτες τα ταμπών, λέει, παρά είναι ακριβά. Είναι ακριβά.
1: Τα ταμπών, πόσο πάει.
0: Οι σερβιέτες είναι ακριβές.
4: Ναι, είναι.
0: Πόσο ακριβές είναι, δηλαδή, είναι
4: πάρα πολύ ακριβές.
0: Πόσο κάνει να κουτίσει σερβιέτες.
1: 6 ευρώ, 5, 6.
4: Πάρα πολύ ακριβά, παιδιά. Οπότε να μοιράζεστε αυτά τα έξοδα με τις συντρόφους σας.
0: Σοβαρά είναι ακριβές οι σερβιέτες.
3: Πού να ξέρω, γιατί φοράω.
4: Σε σχέση με τι.
0: Εσύ φορά στρίγκ, δεν φορά σερβιέτα.
3: Δεν με κόβει.
0: Γιώργο, πόσο δεν έχεις πάρει ποτέ για την
2: κουζίνα? Έχω πάρει, αλλά δεν έχω προσέξει ποτέ την τιμή.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Ναι, ναι. Τι σερβιέτες παίρνετε?
2: Δηλαδή τα παίρνω για να τα. Πάρτα, σταμάτα!
4: Εγώ everyday.
0: Σερβιέτα, πόσο να κάνει μόνο ένα κουτάκι σερβιέτα?
1: Οι always δεν είναι αυτές.
4: Εγώ everyday παίρνω.
1: Το ίδιο δεν είναι αυτό?
4: Όχι.
0: Α. Πόσο κάνει ένα κουτί σερβιέτα?
2: Αν είναι δυνατόν.
1: 6 ευρώ, 6, ναι, κάπου είναι,
0: και, και πόσες σερβιέτες έχει μέσα, πόσες έχει η Νάντση?
4: Παιδιά, δεν θυμάμαι, δεν το έχω προσέξει καν.
3: Ένα κουτί πόσο βγάζει?
2: Παιδιά, δεν
0: πόσο
2: είναι.
0: Δυο κιλά ρύζι. Άσε με.
5: Πού θα πας για διακοπές?
6: Κλείσε τώρα εξωτικές. Πρωινό σφαιρά.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντώνη,
6: ναι.
7: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την TBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα.
8: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
11: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
13: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάγος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
0: μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Όταν ακούς το μικρό σου να ψάχνει το τουκάν, τότε ξέρεις πως είναι η ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Η προστασία από τον ήλιο γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Ευδέρμα Baby Derm με δίκτυ προστασίας 50 λόσιων από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Ιντερμετ είναι ένα λεπτόρευστο αντιλιακό γαλάκτωμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλο για παιδιά αλλά και βρέφη από 6 μηνών. Προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και ενυδάτωση στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα για τελείωτες καλοκαιρινές εξερευνήσεις κάτω από τον ήλιο.
1: Το Μουντιάλ 2026 είναι στο πικ του και η Στοίχημαν ως επίσημος υποστηρικτής βάζει τα μέλη της απευθείας στην ενδεκάδα. Μέσα από το Nation, από το Στοίχημαν Nation, την αποκλειστική όμως αυτή πλατφόρμα των μελών της Στοίχημαν, τα τυχερά μέλη κερδίζουν την επίσημη φανέλα της εθνικής ομάδας της επιλογής τους. Το nation.stoihiman.gr αποκαλύπτει μια πληθώρα διαγωνισμών που περιλαμβάνει από συμμετοχές στα πιο μουντιαλικά Watch Party της Αθήνας μέχρι μοναδικά ποδοσφαιρικά δώρα, αλλά και ένα ειδικό πάρτι για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό σφαίρα 103.

0: Παρακαλώ.
1: Βήματα ζωής, με τη φωνή της λογικής.
0: Λοιπόν, θα σας το διαβάσω έτσι ακριβώς. Στην αρχή της σχέσης μας με φώναζε Μιτσάρα. Τώρα με φωνάζει Δημητράκη.
2: Ω, πρόβλημα.
0: Αυτό. Για να μην ψάχνουμε για πολλά.
3: Χωρισμός.
2: Όχι, αυτό είναι αποκαθήλωση. Είναι η κλασική πορεία μιας σχέσης, έτσι.
0: Όπως τα λες, Γιώργο.
2: Σε βλέπει,
0: όπως
2: θεός, σε βλέπει Μιτσάρα ξαφνικά. Λέει, γνώρισε ένα Μιτσάρα χθες στο μπαρ. Έχει, ναι. Έτσι, ένας Μιτσάρας με κοίταζε στα μάτια.
0: Μιτσάρας, ναι, ναι.
2: Μιτσάρας. Μετά μαθαίνει για τη μάνα σου που σου έβαζε τα βρακιά μέσα από το,
0: ακριβώς,
2: το φανελάκι μέσα από τα βρακιά.
0: Σ' ακούει να αερίζεσαι.
2: Αυτά, τις ανησυχίες, τις ανασφάλειές σου, τις μαθαίνει όλες. Σε ξεψαχνίζει.
0: Πόσο ωραία τα λες.
3: Ξαφνικά η γάτα σου
2: σημαίνει. Ο Δημητράκης ο τροτός. Αυτό δεν είναι Αχιλλέας.
0: Δηλαδή και με τον Μπραντ
2: σου βρήκε την αχιλλοπτέρνα.
0: Ήταν ο Μπραντάρ. Και έγινε ο Μπραντάκης. Ό,τι σου λέω.
2: Μπραντουλάκο μου.
3: Είναι πρόβλημα.
0: Ακόμη και τον Brand Pitt να έχει, μόλις τον δεις να αερίζεται και με το βρακί λερωμένο, πάει ο Brand Pitt που ήξερες. Συμφωνείτε στην απομυθοποίηση. Τι όχι, να
4: ξέρω. Ο Brand Pitt δεν συμφωνώ.
3: Α, τη πειράξει.
0: Δεν κλάνει ο Brand Pitt.
4: Δεν είναι τεδίο.
3: Κλάνει ο Brand Pitt.
0: Δεν είναι τεδίο. Να βγάζει ωραία μυρωδιά.
3: Νάνση,
4: δεν είναι το ίδιο, παιδιά.
3: Το Brand Pitt να
0: κλάνει. Άλλο να σε κλάσει ο Brand Pitt, άλλο να σε κλάσει.
4: Είναι τέχνη.
3: Είναι τέχνη κλανιά του Μπραντ.
4: Είναι μορφή τέχνης.
0: Φαντάζομαι πώς θα βγαίνει τώρα από αυτό το πρόσωπο αυτή η κλανιά.
2: Πώς θα βγαίνει, ρε παιδιά.
4: Ακόμα και αυτό είναι άξιο παρατήρηση.
3: Φτάνει.
0: Και γέρασε. Κούκλος είναι και γέρασε.
3: Για είναι παππούς πια.
0: Όχι και παππούς.
3: Έμα πώς.
0: Και τώρα έχω... 50 τόσο χρονών είναι άνθρωπος.
3: Εγώ έχω... Σιγά μην είναι 50 τόσο ακόμα. Πόσο 50 κοντεύω εγώ. Είναι και ο Μπραντ.
0: 60 πόσο είναι, 62 πόσο είναι.
4: Σιγά μην τον βγάλετε και 83.
3: Θα σου πω αμέσως πόσο είναι. Μπραντ Πιτ.
0: Καλά, αφήνουμε τον Μπραντ Πιτ. Ο Μιτσάρας λέει εγώ.
4: Α, σου τώρα το Μιτσάρα έχει πρόβλημα.
3: 62 χρονών είναι μωρέ.
0: 62 χρονών είναι μωρό, ρε. Τι είναι ακόμα, ρε. Βλάκα, μιλά καλύτερα.
2: Ήδη πάει κάθε εξάμεινο, κάνει εξετάσεις.
3: Βέβαια. Βέβαια.
0: Ντροπή σας είναι αυτό που λέτε.
4: Σε κάπ.
0: Μίλα, ρε Γιώργο. Ρε, θα πούμε κάτι για τον Μιτσάρα.
3: Ναι, έχει.
0: Πώς σε μια σχέση ο Μιτσάρας γίνεται Δημητράκης.
3: Ο Μιτσάρας δεν έκανε καλό σεξ και έχει και μικρό πουλί.
0: Ρε, όχι, ρε, για να γίνει Μιτσάρας. Σημαίνει ότι ήταν Μιτσάρας. Γι' αυτό πήρε το όνομα.
3: Τώρα έγινε Μιτσάκι.
2: Λες να ήταν μικρό.
4: Στο Μιτσάκι βάλετε το
0: τώρα είναι. Η ερώτηση, Γιώργο, μόνο εσύ μπορεί να απαντήσει. Πώς γίνεται ένας Μιτσάρας, οποιοσδήποτε Μιτσάρας, να κατατάει πάντα Δημητράκη σε μια σχέση.
3: Τώρα μου ήρθανε και τα καλά τα νέα. Μπορώ να σας πω ό,τι θέλω. Ό,τι θέλετε. Κάτω-κάτω δε.
0: Α, τέλειο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για πες.
2: Τίποτα. Είναι η πορεία της ζωής αυτή. Μιτσάρας έγινε. Τι γίνεται στην Ταυροκοπιέση, τι είπατε,
0: τίποτα. Του ήρθε ένα καλό νέο.
3: Ναι, μπράβο, ρε Χάρη Καραγιαννάκη, φιλιά λοιπόν, πολλά.
0: Λοιπόν, θα μου πείτε για το Μιτσάρα και για το Δημητράκη.
3: Ναι, σου
0: Νάνση,
3: είπα.
0: Εσύ δεν κάνει. Πώς από γρηγοράρα έγινε γρηγοράκι.
3: Έγινε γρηγοράκι.
0: Ακούω.
4: Γρηγοράρα σε μύθο και
3: βάλε. Έγινε γρηγοράκι.
0: Τι
3: γρηγοράκι.
4: Σε λέω γρηγοράκι.
0: Δεν με λες γρηγοράκι, αλλά μέσα σου θες να με πεις.
4: Εγώ, άμα ήθελα μέσα μου πιστεύεις, δεν θα το έλεγα και έξω μου. Ειδικά εγώ.
3: Θα το έλεγε.
0: Αλλά κάποια στιγμή μας έβλεπες να πούμε και τρέμει η γη, να πούμε και έλεγες έρχεται ο γρηγοράρας. Και τώρα μας βλέπεις και γυρνάς την πλάτη να πούμε.
2: Τρέματα από δάρια της. Σε έβλεπα κατοριώσεντε.
4: Πάντα, ναι, γιατί φοβόμουν να λέει. Εγώ μην έρθει και μου πάρει τίποτα να το πάει, ξέρω εγώ.
3: Τώρα εντάξει.
0: Εσύ Γιώργο, έγινε ποτέ από Γιώργο Γιώργο.
2: Γιώργο, έγινε Γιώργο.
3: Έγινε Γιώργο.
2: Κατά ψέματα τώρα, ναι, είχα το.
0: Εσύ, ναι, από Πανάγο.
3: Όχι, εγώ.
4: Παναγή.
3: Τι. Πάντα Παναγή.
0: Πάντα Παναγιωτάκη που να.
2: Παναγή, πε το. Άμα σου βγαίνει κάτι από μέσα, σου βγαίνει. Εδώ είναι η ώρα του ψυχολόγου.
3: Εμένα, εμείς ξεκινήσαμε
2: με υποκοριστικό
3: από την αρχή της σχέσης μας.
0: Πώς.
3: Δεν μπορώ να σου
0: πω. Πες του, σε παρακαλώ.
4: Έλα, πες του, σε παρακαλώ, ζούμε γι' αυτό.
0: Κάπου
2: το μας έχεις ξαναπεί.
0: Όχι, εντάξει, λίγο σιγά για να κρατηθεί και στον άνθρωπο. Πώς είναι το υποκοριστικό σου, πώς θα λέει η γυναίκα σου.
3: Νινίτσο μου.
2: Α, άγγι.
3: Μην γελάτε ρε ηλίθι.
5: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.
6: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
7: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Παρέα στον Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.
1: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
2: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
1: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
3: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Αντώνιε, ξύπνα.
14: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
13: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
14: Πώς τολμά?
13: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
14: Αυτό είναι πρόκληση.
13: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
14: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
15: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
16: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο πρακτικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
17: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
18: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
19: Φραπέ, χαλαρά.
20: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Έλα να πάμε στο νησί.
22: Είναι μόνο σου,
21: εγώ και εσύ.
23: Πρωινό σφαίρα 102-2.

0: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη. Διψάς. Αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Εσύ το ήπιες.
1: Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Μπες στο energyoutloud.gr. Η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από την ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορείς να ζήσεις από την πρώτη σειρά.
2: Ήρθε η εποχή του
3: «Τι νόσεις εσύ»?

0: Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σας ακούω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει σε ραδιόφωνο και επειδή έχω ζήσει και πολλά χρόνια στο εξωτερικό.
2: Και από το εξωτερικό.
0: Ναι, λέει η κοπέλα ότι και τα πολλά χρόνια που είσαι στο εξωτερικό, ότι πραγματικά είσαστε μια εκπομπή που δεν υπάρχει ούτε στο εξωτερικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι η Ιωάννα. Βεβαίως, σπάσαμε τα σύνορα. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ζούσα πολλά χρόνια. Λοιπόν, είμαι παντρεμένη εδώ και 4 χρόνια. Αυτό που σας λέω, που θα σας γράψω, είναι πάρα πολύ σοβαρό που έγινε. Εδώ και μια εβδομάδα δεν μιλάω με τον άντρα μου. Θα μου πείτε τώρα για ποιο λόγο το λέω σε εσάς. Δεν γράφει αν έχουν παιδιά.
2: Okay.
0: Το ζήτημά μου είναι ένα, θα με καταλάβετε όλοι αμέσως, ναι. Δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει κι εσείς. Την ώρα που κάναμε έρωτα με τον άντρα μου την προηγούμενη εβδομάδα, με είπε με άλλο όνομα.

0: Εμένα με λένε Ιωάννα και αυτός είπε Μαρία.
1: Πάλι καλά που δεν είπε Γιάννη.
0: Δεν μπόρεσα να το δικαιολογήσω. Μου είπε ότι του ξέφυγε. Δεν υπάρχει καμιά Μαρία στη ζωή του.
2: Πρώην. Έχει κάποια Μαρία συνεργάτηδα.
0: Όχι, δεν γράφει τίποτα.
1: Κάποια προστάτηδα.
3: Μα είναι και χαζούλης αυτός τώρα. Μαρία! Λένε την Παναγιά!
0: Έλα ρε, σταμάτα.
1: Ναι.
0: Αυτός ο άνθρωπος την ώρα που έκανε σεξ, της είπα, την είπε με άλλο όνομα.
2: Για στείλτε μου στον αν στείλει εντόνιο.
0: Πρώτη φορά σημαίνει αυτό. Μου λέει μία εβδομάδα δεν του μιλάω. Αυτός προσπαθεί να μου πει συγγνώμη, δεν υπάρχει κάποια Μαρία, δεν ήθελα να πω κάποια, δεν φαντάζομαι κάποια άλλη όταν κάνουμε έρωτα. Αλλά εγώ δεν είμαι καλά. Μια εβδομάδα μου έχει. Σαν ένα λίγο πέλα έχω ξενερώσει.
2: Τώρα κοίταξε να δει. Αν δεν τη έχει δώσει κάποιο άλλο δικαίωμα.
1: Ναι, ναι, ξέχνα το και εσύ.
0: Αλήθεια, δηλαδή εκεί πάνω στη φάση μα σου έλεγα. Έλα, Μπέτι μου. Τι θα έκανε, για πες μου.
1: Αν σε έλεγε αυτή, Μπενίσιο.
0: Μπενίσιο δεν με πειράζει.
1: Μπενίσιο
3: δεν
1: τώρα.
3: Σε πειράζει τον Μπενίσιο.
1: Συγγνώμη.
3: Δεν σα έχει τύχει ποτέ είτε να το κάνετε είτε να σα το κάνω.
1: Γρηγόρη σε κεφαλονιά!
3: Ντομάτα κρεμμύδι.
0: Ρέσει τώρα το παιδί.
1: Έλα, κάτσε λίγο.
0: Ρε πέτρε, το κοπέλα έχει πρόβλημα και γράφει. Παναγία, το πούμε μετά την κεφαλονιά.
2: Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι αν δεν σου έχει δώσει άλλα δικαιώματα, μπορεί κάτι και να έβλεπε στην τηλεόραση λίγο πριν. Μπορεί κάτι.
1: Τη Μαρία την άσχημη.
2: Κάτι, παιδιά, εγώ δεν θα έδινα τόση σημασία.
1: Μήπω είσαι άσχημη.
0: Πρόσεξε τι λε. Πρόσεξε τι λες.
2: Μιλάμε για άλλους τώρα. Εσύ ειδικά, επειδή δίνεις δικαιώματα, κλείς το στόμα σου.
0: Άσε τώρα που έχω δώσει δικαιώματα.
1: Σημερώματα.
0: Ντροπή σου που έχω δώσει δικαιώματα. Πρώτη φορά
2: στη ζωή μου. Γρηγόρη,
0: πρώτη φορά στη ζωή μου δεν απάτησα άνθρωπο να πούμε.
2: Θα σου δώσουμε παράσημο.
0: Που έκανα λάθη.
2: Ποτέ δεν θα έπρεπε να πάρω.
0: Όχι, και στεναχώρησα κόσμο τζάμπα και ζητάω συγγνώμη κιόλα που στεναχώρησα ανθρώπου. Άθελά μου.
1: Τα σούπερ μόντερ τα έκανε στη σειρά και τα αγνώρισε.
0: Όχι, όχι.
3: Σε γιατί, μένα δεν απάντησε.
0: Όχι, γιατί, όχι, δεν θεωρώ ωραίο πράγμα την απάντηση. Είσαι βλάκα. Εσύ είσαι βλάκα το να πατά. Όχι ο άλλο. Εσύ δεν ξέρει τι σου γίνεται.
3: Ήρθε τώρα η κυρία Καρδινάλε, κατάλαβε.
0: Λοιπόν, τι λένε
2: η Αναστασία μου γράφει ότι πέφτει και αέρα τον Άνι στη λε.
1: Έλα μωρέ,
2: να ψάξει να βρει αν η Μαρία λέει αν υπάρχει Μαρία στο περιβάλλον του. Η Θένα λέει λανθάνουσα γλώσσα, γράφει μάλλον την αλήθεια.
1: Το καταδικάζει.
2: Ο Λευτέρης λέει ποιος θα τη το πει. Είναι κάποια που δεν έχει ξεπεράσει.
0: Άρα θεωρείτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να του ξέφυγε, ότι κάτι υπάρχει από πίσω.
2: Ο Χρήστος λέει ήθελε να τη πει μανάρι μου και έγινε μπέρδεμα.
1: Σωστός ο Χρήστος. Χρήστο προσπάθησε
3: να ακούσει, λέει Αδαμαντίδη, μα εσύ είσαι μια άλλη Μαρία, λέει ο.
2: Γιατί απλά δεν χωρίζει, λέει ένα άλλο Χρήστος, αφού το πήρε τόσο βαριά.
0: Εντάξει, δεν χωρίζουν.
2: Η Βιβλία λέει ότι έγινε κατά λάθος.
0: Δεν χωρίζουν έτσι. Για μια ζευγάρια τώρα. Παντρεμένοι τώρα, για επειδή το είπε τώρα. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Πάντως η αλήθεια ότι έχει ξενερώσει.
2: Μετά η Κωνσταντίνα λέει: τι λες, βρε αγάπη, θα είναι πάνω μου και θα λέει άλλο όνομα.
0: Αυτό
1: μπορεί
0: τώρα
1: να ήταν και κάτω.
3: Ήταν από κάτω αυτό.
0: Έλα, ρε, μιλήστε λίγο σοβαρά τώρα. Ρε,
3: συγγνώμη.
1: Μα εδώ δεν λέτε κάτι, σα έχει συμβεί, όχι, είναι δυνατόν.
3: Έλα, παιδιά, τώρα δεν είναι λίγο αυτό.
2: Εμένα δεν μου έχει συμβεί, το είπα.
1: Εμένα μου έχει συμβεί και το ένα και το άλλο. Όπα, Νίκο.
0: Ναι, έχουμε δηλαδή, θέμα. Τώρα, αν με την Όλγα κάνετε σεξ και σε πει, α πούμε, Γρηγόρη. Και σε πει Γρηγόρη.
1: Θα γίνει τη Μουρλή.
0: Α, θα γίνει τη Μουρλή.
1: Όχι, όχι.
0: Τι είναι αυτό που λες.
1: Όχι, γυναίκες και μάνες.
0: Θα γίνει τη Μουρλή.
1: Αδερφές και τέτοια μη.
2: Να τον παρακολουθήσει.
1: Εμένα μου το έχουν κάνει και το έχω κάνει.
0: Τώρα η Όλγα, η γυναίκα σου, ρε. Φιλάσαι τώρα με εμένα σε μια κάποια σχέση που μπορεί να μην εντάξει, οκ. Με τη γυναίκα σου ίδια. Εκεί που είσαστε, ποιο σου λέει Γρηγόρη.
1: Φυλάκια, γεια σα. Μπάι, μπάι.
0: Μπάι.
3: Χώρισε.
0: Το Γρηγόρη επήρεξε ή το άλλο όνομα.
1: Και τα δύο. Και τα δύο. Φαντάζομαι ότι μία λέει Γρηγόρη, την άλλη λέει Δημήτρη.
0: Να ξέρεις κάτι, Νάνση, πολύ εύκολα μπορούμε να χωρίσουμε. Πες με άλλο όνομα. Τίποτα άλλο.
3: Τυχό, χώρισες κι εσύ.
0: Έφυγα.
2: Γιατί βρε Γρηγόρη μου, δηλαδή. Τι πειράζει, γιατί αφορά μου ξεφύγει.
0: Γιάννη μου, έφυγα.
2: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι.
0: Τι έχει καλή ζωή, δεν μπορώ να συνεχίσω εγώ ξανά ποτέ.
2: Γιατί έτσι βρε Γρηγόρη.
0: Γιατί έτσι βρε Γιάννη μου, πώς μου πει. Δεν μπορώ.
2: Γιατί όμως.
0: Γιατί θέλω.
2: Γιατί μπορεί εκείνη την ώρα εγώ να έχω το μυαλό μου σε μια δουλειά κάτι.
0: Αυτό είναι ότι με πειράζει. Ότι εγώ κάνω αυτή τη δουλειά που κάνω και το
2: μυαλό. Είναι υπερβολικό.
1: Πολύ καλό, πες.
2: Για ένα
0: τιμή σου βρε.
1: Να σου πω κι άλλο.
0: Γράφτηκαν χρυσά γράμματα ιστορίες για τον για το Γρηγόρη. Τώρα θα κάνει.
2: Γρηγόρη, δεν μπορώ αυτές τις υπερβολές που λες.
0: Δεν μπορείς, δεν μπορείς. Γράφτηκαν.
1: Στην Βεργία το λιοντάρια, ποιο το βάλαγε τον Αλέξανδρο.
2: Δεν μπορώ αυτές τις υπερβολές. Συνέχεια αγόρια πενεύεστε συνέχεια. Εμένα γράφτηκαν ιστορίες και.
1: Κι άμα σου πει, πριν μισή ώρα μίλαγα με τον Γιάννη στο τηλέφωνο και γι' αυτό το είπα.
2: Να τώρα μίλαγα με τον Γιάννη. Το καψάλι.
0: Γιατί μίλαγε με τον Γιάννη, πρέπει να πει με ένα Γιάννη.
1: Όχι,
2: Γιάννη Καψάλη. Μυαλό είναι, κολλάει.
1: Όχι, αν έλεγε Γιάννη Καψάλη, πρόβλημα μεγάλο. Έχει κάτι κλαρίνα τέτοια.
0: Θες να χωρίσουμε, πες με άλλο όνομα. Απλά όμορφα. Θα πάρω την τζαντούλα μου Θα σου δώσω ένα φιλί πολύ ωραίο και θα σου ευχηθώ καλή τύχη.
1: Δηλαδή, αν σε έλεγε με άλλο όνομα ο Γρηγόρης, τι εσύ
3: θα σου έλεγε Μάκη Τσίκο.
0: Θα τη δώσω. Θα
2: τη δώσω. Ο Γρηγόρης γενικά μπερδεύει το λάκι του Σιμπεμπολ.
0: Θα την ευχαριστήσω για ότι περάσαμε, να είσαι καλά, καλή σου τύχη.
3: Πολύ πολιτισμό, ρε Γρηγόρη.
0: Βεβαίω, γιατί με πολιτισμό εννοείται. Τι
2: να κάνει δηλαδή. Μόνο πλακώσει επειδή πάλι όνομα.
3: Αλλά ένα πινελίκι θα στο ρίχνει.
2: Όχι βέβαια.
0: Κανένα δεν είναι άξιο να κρίνει κανέναν. Όλοι μπορεί να κάνουν λάθη, όλοι μπορούν να ερωτευτούν, όλοι μπορούν να πατήσουν. Εγώ δεν είμαι ικανό να κρίνω. Εγώ θα πάρω το μπουκαλάκι μου, θα πω δεν πειράζει. Κακό που δεν μου το πες.
2: Όχι, εσύ θα μείνει στο σπίτι, εγώ θα αλλάξω.
3: Τι θα έχει μέσα στο μπουκαλάκι.
0: Φύγε εσύ, κάποιο πρέπει να φύγει. Φεύγω εγώ.
3: Να πάρει και λίγο γραβιέρα βαλμά.
0: Και λίγο γραβιέρα βαλμά. Για τον δρόμο. Να κάνει
3: το κοφινάκι.
0: Το κοφινάκι. Το κοφινάκι.
3: Και να πάρει και το κοφινάκι σε
0: όλα. Το κοφινάκι και να φύγω.
4: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Με την TPI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TPI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TPI Shopping Mall και υποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TPI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TPI Bank. Έχεις TPI, έχεις τράπεζα.
1: Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Ζέστη, ε. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: Δίλημα.
1: Διλήμματα ζωής με τη φωνή της λογικής.
0: Λοιπόν, το μήνυμα είναι πάλι από γυναίκα. Έρχεται και έρχεται από τη Δέσποινα για το... Η Δέσποινα και ο Βασίλης. Δεν νομίζω να είναι κάποιο γνωστό ζευγάρι.
2: Δεν είναι
0: η Δέσποινα και ο Μπισμίκης, δεν είναι γνωστό. Η Δέσποινα λοιπόν ζει στην Αθήνα.
3: Παιδιά, παραπόρω να πω, ο Μπισμίκης αδυνάτησε, έχει μείνει μισός.
0: Να είναι καλό άνθρωπος. Να είναι καλά στην υγεία του καταρχάς, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, η Δέσποινα λέει: παιδιά, έχει συμβεί κάτι με 6 χρόνια μαζί με τον Βασίλη. Είμαστε παντρεμένοι 3 χρόνια, έχουμε 2 παιδιά, είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Είμαστε 45 χρονών και οι δύο. Απλά έχει συμβεί κάτι τώρα τελευταία.
4: 6 χρόνια είναι μαζί οι παντρεμένοι.
0: Ναι, 6 χρόνια παντρεμένοι. Και μαζί και παντρεμένοι. Σημαίνει, έχει αρχίσει ο Βασίλης την ώρα που μιλάει να φτύνει.
2: Τι λάζαμε.
3: Το τσιγκαμένο.
2: Χαλάρωσε ο Βασίλης.
0: Αυτά, γιατί μπορεί να τα πάθεις και εσύ αυτά. Σας έχει τύχει να μιλάτε με άνθρωπο και να φτύνει.
2: Ναι.
3: Το κάνεις αυτό.
4: Ποιος θα του το πει του Γρηγόρη ότι το κάνει.
0: Εγώ κάποια στιγμή το κάνω, ναι.
2: Είναι καθηγήτρια.
0: Καθηγήτρια.
2: Ήμουν και πρώτο θρανείο και στη φυσική με έφτιανε ακατάπαυστα.
0: Τώρα κάποιο πρόβλημα.
2: Ασάλιο ήταν.
0: Ναι, αν μας ακούει και κάποιος το παιδί μου γιατρός, αυτό πώς γίνεται. Αρχίζει. Δεν ανοίγουμε πολύ το στόμα, βαριόμαστε και γυρίζουμε.
2: Μαζευόταν το σαλάκι εδώ
3: στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι και θέμα του Γιώργου.
4: Ωραία, Γιώργο, μου το θύμισες και εμένα.
2: Μίλα για αυτή, λες και φάει ρέγγες. Και μαζεύονταν ένα σπροπονατάκι και κάποια στιγμή έλεγε: πρέπει φυσικά να προσέξουμε. Πά, το τρώγαμε.
3: Έλα, μωρέα, ιδέα.
2: Μια φορά με είχε φτύσει το στόμα. Και από τότε τη μοιάζω.
0: Σαν κουτάβι τη. Σιγάρεση, τι είπε.
2: Και εκεί κατάλαβα και τι είχε φάει, Νάνση. Σταμάτα.
0: Είναι και ένα κανημετούμενο, ναι. Πιστεύεις. Με περιγραφή τώρα, φαντάζομαι να το βλέπει μπροστά της αυτό.
3: Ή να το ζήσει.
2: Αλλά έγραψε καλά φυσική.
0: Σας ακούω, τι λέτε για τη Δέσποινα. Σας ακούω. Τι λέτε για τη Δέσποινα, λέγετε.
3: Να τον χωρίσει.
0: Άντε μπορεί μαλάκα. Έχεις χωρίσει όλα τα ζεχάρια.
2: Κουτσοκώστα τη λέγανε.
3: Έλα να φύγει ο Φαφούντης τώρα ο Φτισιάρης.
4: Δεν μιλάει καλά, δεν βλάκα σταματά. Είναι
0: αυτό. Μπορείς να πεις κάτι σε παρακαλώ στη Δέσποινα.
4: Επειδή μαζεύεται εδώ πέρα και γίνεται άσπρο.
2: Ναι, μαζεύεται άσπρο. Και δεν κάνει μπουρμπουλίδες. Είναι πηκτό.
0: Θα πεις κάτι στη Δέσποινα.
2: Δεν είναι καλά.
0: Γιώργο, θα πεις για τη Δέσποινα κάτι.
2: Τι να πεις.
4: Αλλά εσύ δεν περιγράφεις αυτό που λέει ο Γιώργος. Εσύ λες άλλο πράγμα.
0: Λοιπόν, θα πείτε κάτι για τη Δέσποινα.
2: Και μακαρονάκι. Έκανε πάλι
0: κάτι. Αν υπάρχει κάποιο.
2: Σταμάτα.
3: Να. Είστε αίτιοι.
2: Θα ρίξει ρουκέτα, δεν το πιστεύω.
3: Ναι, να ξεράσει πάνω του, άμα σε μένα.
4: Εσύ τι είπε αυτέ τι αίτιε, εσύ δεν ξέρει.
0: Δεν γίνεται να πει στο
4: πανάκι. Εσύ έχει πει, γένεσαι.
0: Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα.
2: Σου έρχεται να ζει. Έχει οπλίσει.
4: Παιδιά, δεν ξέρω, νομίζω δεν θέλω να σου πει.
2: Έχει σφαίρα στη θαλάμη, το νου σου. Σκύψε.
0: Παναγί, τι θα πούμε στη δέσπη σοβαρά τώρα.
2: Μη λες πει. Πες τον Αναγί.
0: Αναγί, σ' ακούω.
2: Για σένα το κάνει.
3: Τίποτα, παιδιά. Πρέπει να συμβουλεύσουμε το κορίτσι να το συζητήσει μαζί του.
0: Το έχει συζητήσει, ρε. Τι δεν μου λέει αυτό.
3: Και τι λέει.
0: Ότι του βγαίνει τώρα, το έχει αρχίσει και φτύνει χωρίς να καταλαβαίνει και αυτό.
3: Ωραία, να μην χτυπάει, να μην κλείνει τα χίλια.
0: Τι να το συζητήσει.
2: Αυτό έχει χαλαρώσει μετά τα 6 χρόνια.
0: Ο άντρα τη είναι, να το συζητήσει. Του λέει τι φτύνει. Στη συνέχεια κάτι θα πούμε.
3: Λαϊδία.
2: Πώ πόρια.
0: Πώ προέρχεται
2: αυτό. Πώ πόρια.
0: Και εγώ φτύνω, να σε φτύνω κι εγώ.
4: Ναι, βρε
3: Γρηγόρη. Αλλά λοιπόν, μου έχουν έρθει κάτι σαλάκια στη μύτη και έχουν κάτσει. Έλα!
4: Έλα, βρε Γρηγόρη, σταμάτα!
2: Το μονό δεν με πειράζει, διασπορά με πειράζει.
3: αυτό και το φτέρνισμά σου.
2: Νομίζω ότι είσαι ξενιστή.
0: Γιατί πώ άρχισε αυτό. Το έκανα πάντα, όχι τώρα.
2: Όχι, τώρα έχει καλαρώσει.
3: Ναι, γιατί βάζει το ξεράδι σου μπροστά όταν φτερνίζεσαι.
0: Δεν μιλάω για το φτερνισμά, για τη συζήτηση, για την ομιλία.
2: Είναι το φεκιά.
4: Είναι ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
5: Πρέπει να φαγητά, παιδιά.
4: Όχι,
0: μπράβο,
4: όχι,
0: ρε
4: παιδί
0: μου. Βρέσκε, αυτή είναι η λύση.
2: Τι οπότε. Θέμα διατροφής είναι.
0: Ναι.
4: Όχι, εγώ παιδιά, αφού φεύγουν τα σάλια έτσι.
0: Ξέρεις πότε συμβαίνει αυτό, να σας πω εγώ.
4: Για μένα μου έχει τύχει στο θέατρο να κάθομαι στην πρώτη θέση, να μιλάνε ηθοποιοί. Και επειδή πέφτει το φως έτσι κάπως πάνω τους, να έρχονται τα σάλια όλα.
2: Αυτό είναι πολύ σαλιάριδες στο θέατρο.
0: Συμφωνώ. Με τα
2: φώτα και όλα.
4: Όλοι στους τραγουδιστές.
3: Η Μαρία εδώ λέει περισσότερο νερό χρειάζεται για να μην φτύνεις, παιδιά.
0: Σωστό και αυτό. Και δεύτερον, να μην βαριέσαι να ανοίγεις το στόμα σου. Οι περισσότεροι που φτύνουν είναι που μιλάνε με κλειστό το στόμα. Δηλαδή, τι θα κάνεις εδώ πέρα. Αν το ανοίγεις, δεν φτύνεις. Τι γίνεται, Παναγή, είσαι καλά. Καταλαβαίνεις. Ενώ αν, ναι, ναι, ναι, ναι, αν βαριέσαι να μιλήσεις, γιατί πάνω και δεν είναι που βαριέται.
2: Και προς τα πάνω.
0: Προς τα πάνω, ναι.
2: Ανοιχτό στόμα. Αν δεν θα κάνεις
0: καλά. Είναι πρόβλημα. Ρωτήστε και ένα γιατρό.
3: Ωραία, τι να κάνει τώρα το κορίτσι.
4: Να πάει σε ένα γιατρό,
0: να πάει να ρωτήσει έναν οδοντίατρο κάπου να βρει μια λύση. Μα είναι δυνατόν την ώρα που σου μιλάω να σε φτύνει.
3: Γρηγόρη, σταμάτα γιατί το κάνεις πάρα πολύ συχνά, ε. Όντως τώρα.
5: Ναι, το κάνεις, Γρηγόρη.
3: Πάει το σάλιο, φεύγει.
5: Πολύ όμορφο.
0: Χθε το Tonight εκεί που μιλούσα μου φύγει ένα ψωμάκι.
4: Άρα, έλα ρε Γρηγόρη, έλα ρε Γρηγόρη, έλα πρωί-πρωί.
3: Ποιο είναι καλεσμένο.
4: Έτσι έχουν γίνει τα δάχτυλά μου στα πόδια.
0: Δεν θα πω, αλλά θα γίνει. Άμα το δει στο μοντάζ, θα δει ότι έφυγε ένα
2: ψωμάκι.
0: Ναι, έτρωγα ψωμί προηγουμένω.
3: Γυναίκα ή άντρα έχει καλεσμένο.
0: Γυναίκα.
3: Γυναίκα.
2: Άλλη φορά να καλεί Περιστέρι.
6: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαίρα 102-2.

0: πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι?
1: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
0: Έχουν βάλει και καύσιμα.
1: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Τάπα, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
14: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
16: Time Out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Τζοχάνα, για λέει.

0: και στο παλαιό φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις.
2: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
4: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Στα Viber 6936 10122.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μην σε πιάνει κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2, φανταστείτε, ήταν το La Fiesta Loca και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Ρόδι, Ginger Lime, Green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους περνούν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει, Green Mocktails στη δημιουργική στάση της. Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέιλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέιλς του καλοκαιριού.
1: Καθημερινή προστασία από ήλιο και ρήπους με τη Luxury Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30 με υαλουρονικό οξύ, βιταμίνες C και E και πανθενόλη, ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη ενώ προστατεύει από UVA, UVB και περιβαλλοντικούς ρήπους. Για επιδερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα. Η Ιντερμέτ ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροντισιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
0: Το καλοκαίρι υπάρχει πάντα εκείνη η στιγμή που σε πιάνει ένα ξαφνικό snack attack, λέγεται, και τότε αλέστο από τα Lidl. Διάλεξε ανάμεσα σε τραγανά κάσιους, καρύδια, φιστίκια Καλιφόρνια, σε φιστίκια peanuts, καρύδια, πεκάν και αμύγδαλα ψημένα και καβουρδισμένα. Ή μήπως προτιμάς τα μακαντάμια μπουκές, έτσι, που πραγματικά είναι μοναδικά. Έχει και μπουκές χουρμά με φυστικό βούτυρο και κακάο ή τα snack mix σε 3 απολαυστικές γεύσεις. Δύσκολη επιλογή. Αλλά ευτυχώς δεν χρειάζεται να διαλέξεις μόνο ένα, και επειδή οι καλοκαιρινές απολαύσεις είναι ακόμα καλύτερες όταν μοιράζονται, υπάρχουν και τα XXL μείγμα ξηρών καρπών για όλη την παρέα. Η ζωή θέλει αλέστο, Lidl, γιατί αξίζει.
2: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2. Παρέα στον Σφαίρα με

0: Λοιπόν, ξεκινάμε με διλήμματα. Έχετε στείλει πάρα πολλά και μέσα στο Σαββατοκύριακο και μπορείτε να στέλνετε. Πες Παναγία και πού ακριβώς μπορούν να στέλνουν τα διλήμματά τους.
1: Το πρωινό παπάκισφαίρα.gr είναι το email της εκπομπής μας. P-R-O-I-N-O, πρωινό παπάκισφαίρα.gr.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος έστειλε ένα μήνυμα που το έχει στείλει από την Πέμπτη και το διαβάζω σήμερα. Παιδιά, καλημέρα. Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ξέρω ότι σας το λένε όλοι. Αλλά εμείς περιμέναμε πώς και πώς και το καλοκαίρι να ξεκινήσει η εκπομπή για να σας ακούμε. Σας ευχαριστούμε που υπάρχετε και δεν το λέω καθόλου τυπικά. Έψαξα από εδώ, έψαξα από εκεί. Καλή είναι μερική, αλλά σαν και εσάς δεν υπάρχει τίποτα.
2: Δεν έχει βρει τέτοιο πράγμα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδερφέ μου. Να είσαι καλά. Αν φανταστείς ότι. Εντάξει, δεν θέλω να τα πω τώρα. Όπου καθένας καταλήξει, όπου βρει ο καθένας τη χαρά του. Λοιπόν, τι έπαθε με λίγα λόγια για να σας πω ο Γιώργος. Ο Γιώργος πήγε για πρώτη φορά την Τετάρτη, μία μέρα πριν μας στείλει το mail. Πήγε την Τετάρτη και γνώρισε για πρώτη φορά τα πεθερικά του. Έχει μια κοπέλα που τα έχουν εδώ και 6 μήνες και κανόνισαν την
2: Τετάρτη. Στο εξάμεινο πήγε να γνωρίσει.
0: Ναι.
3: Γρήγορος ο Γιώργος.
1: Πεθερικά και εσύ τους γονείς της.
3: Για να λέει πεθερικά σημαίνει ότι τη βλέπει σοβαρά.
0: Είναι 40 χρονών ο Γιώργος, 39 η κοπέλα. Okay. Είναι σε μια φάση που θέλουν και οι δύο πολύ γρήγορα.
2: Σχέση έχει κάποιο στόχο.
0: Οπότε δεν είναι. Πήγανε λοιπόν, φάγαμε, πάρα πολύ ευγενικοί άνθρωποι, πάρα πολύ ωραίοι. Μιλήσαμε και άρχισε να φέρνει τα φαγητά η πεθερά. Να σας πω ότι έφερε 8 διαφορετικά φαγητά, ας πούμε, σαλάτες, πατάτες.
1: Μπράβο της, μπράβο της.
0: Ναι. Και στα 8 βρήκα τρίχα.
2: Ματάει. Η πεθερά ματάει, ναι ρε φίλε. Είναι μαμούθ.
1: Εκεί που η μαγεία της φύσης.
2: Συναντά την τρίχα της πεθεράς.
0: Δεν ήξερα τι να κάνω.
2: Μήπως δεν βλέπει καλά, φορά γυαλιά.
0: Στην αρχή νόμιζα και πέρασε από το μυαλό μου ότι το έκανε επίτηδη η πεθερά μου γιατί δεν με συμπαθούν. Δεν μπορώ να πιστέψω.
3: Γιατί να μην το συμπαθούν, έχει κάποια τέτοια
0: όχι,
3: προφορία.
0: Μπορεί να θέλανε κάποιον άλλον εννοεί ο Γιώργος.
2: Κάποια δείγματα,
0: μπορεί
2: κάποιοι, κάτι να υπάρχει.
0: Ή να έχουν κάποιον άλλον στο μυαλό τους. Ναι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι και στα 8 πιάτα βρήκα τρίχες και στα 8.
1: Εγώ θα το έλεγα.
2: Μόνο στο δικό του πιάτο
3: δεν ναι, γιατί αυτό παίζει ρόλο. Γιατί μήπως αν είχαν είναι όλοι από μία τρίχα, μπορεί να είναι εθιμοτυπικό της οικογένειας.
2: Ή μήπως η πεθερά είναι γάτα. Μα δάει τώρα αυτή την εποχή. Δεν ξέρω, αφήνω.
1: Εγώ παιδιά, συγγνώμη που θα σου το έλεγα επιτόπου
0: και θα έλεγε ρε Παναγία, εσύ ακόμα δεν του ξέρει του ανθρώπου, θα σε περνούσαν για
1: γέννη. Τι θα έκανα εγώ, καταρχά θα έβγαζα την τρίχα επιδεικτικά για να το καταλάβουν όλοι.
2: Όχι, όχι. Στην πρώτη κάνει το παπί.
1: Ναι.
2: Δεύτερη λε, σύμπτωση. Στην τρίτη ρε φίλε, πρέπει να κάνει το κατέα. Κάνει το βγάζει τριχόμπαλα.
1: Συγγνώμη.
2: Τι παιδί μου, να τη έχω. Μόλι τα πέσει τώρα.
3: Δεν μπορούσε χειρότερο να την πιάσει.
1: Συγγνώμη κυρία Τασούλα, θα τη έλεγα μα δάτε.
3: Τασούλα τη λένε.
0: Όχι, την άνελη, δεν γράφει όνομα τη πεθερά εδώ.
1: Θα έλεγα συγγνώμη, μα δάτε.
0: Τώρα σοβαρά το εγώ σου λέω ότι δεν θα έλεγε τίποτα. Εσύ που είσαι και τόσο ευγενή. Κάσε ρε χέστη.
3: Κοίτα, εγώ και μετά την πρώτη.
0: Τίποτα δεν θα έλεγε.
3: Ότι με έχει πειράξει κάτι στο σπίτι.
0: Είναι δυνατό μου σε
2: κανένα. Εσύ!
0: Είναι δυνατό σε κάθε πιάτο, ρε Γιώργο, που
2: πάει να. Όχι, ναι, δεν τυχαίο.
1: Α, ναι, αυτό ήθελα να το ρωτήσω και εγώ.
2: Στην κοπέλα το είπε.
0: Δεν το γράφει αυτό. Δεν το γράφει. Αυτό το έχει να κάνει με την πεθερά, δεν έχει να κάνει με την.
3: Πώς δεν έχει να κάνει. Αν είναι και μόνο στο δικό του πιάτο.
1: Μανούλα σου μαδάει.
2: Από τα χέρια τη έχουν περάσει όλα τα
3: βράδια. Μήπως είχαν όλοι από μία τρίχα.
0: Να γράφει εδώ πέρα κάτω τώρα που το διαβάζω. Να, εδώ λέει η κοπέλα μου είναι και αυτή ιδιαίτερα τριχωτή. Μήπως
3: τώρα να μάθει. Η πεθερά είναι τριχωτή.
0: Δεν ξέρω.
1: Όταν λέει τι διάλεσε αρκουδάνθρωπο, οικογένεια μπήκε.
2: Στο σπίτι τώρα ακούω.
3: Σε φωλιά μπήκε.
2: Όταν λέει τριχωτή, τι εννοεί.
0: Δεν ξέρω τώρα, δεν είναι τώρα το διάβασα.
3: Ελπίζω μην έχουν και γάτε εκεί.
0: Μήπως έχει ιδιαίτερη τριχοφία η κοπέλα. Απαπα. Τι απαπα, μωρή. Σιγά μωρή. Η κοπέλα μπορεί να έχει τριχούλε. Και είναι και πιο μωρή. Τριχούλε.
3: Ναι, καλή. Πλάτη ή τριχούλε
0: στο σπίτι.
2: Πλάτη δεν είναι. Άμα είναι χοντρή η τρίχα δεν διαφεύγει.
1: Λέιζερ, ρε παιδιά.
3: Ίσα ίσα η χοντρή τρίχα φεύγει με το λέιζερ. Δεν
0: υπάρχουν πάρα πολλοί
3: τρόποι.
0: Προχθές δεν μιλούσαμε για την Άνση που είπε ότι ίδια δεν είπε ότι έχω μουστάκι.
3: Ναι, ότι άμα το αφήσω.
2: Έχει τρίχα στην πλάτη η γυναίκα του.
0: Μπορεί να έχει τρίχα στην πλάτη, ναι. Έχω συναντήσει εγώ γυναίκα με τρίχα.
2: Ζεστό σπιτικό.
0: Έχω συναντήσει εγώ γυναίκες με τρίχες στην
3: πλάτη. Ναι, παιδιά, οι περισσότερες γυναίκες δεν είναι τίποτα.
2: Αυτοί δεν ανάβουν καλοριφέρ, κάνουν μια καλίτσα. Και περνάει ο χειμώνας. Κουρνιάζουν.
0: Έχω συναντήσει γυναίκες με τρίχες στην πλάτη στη ραχοκοκαλιά. Πολύ τρίχα. Όλο αυτό. Και
3: για, όπως σώμους. Οι άντρες έχουν τρίχες, έχουν και οι γυναίκες.
2: Και όταν φοβότανε σε κανένα θρίλερ, σηκωνόταν τα
0: τώρα για να γράφει ο Γιώργος ότι η κοπέλα μου έχει ιδιαίτερη τριχοφία, μάλλον εννοεί ότι.
3: Εντάξει, ωραία, μην ξαναφάει τη συμπεθέρα, δεν έγινε τίποτα.
1: Εντάξει, αλλά απ' την άλλη είναι κακό πράγμα να μην εμπιστεύεσαι να σου μαγειρέψει πεθερά, ε.
3: Γιατί είναι κακό.
1: Έλα, ρε Νάντς τώρα.
3: Σου ζούσε και πριν. Πριν τα φτιάξει με την κοπέλα, χωρίς πεθερά, δεν μα φέρει τίποτα. Μην ξαναφάει εκεί.
2: Δεν μα πες και λίγο πασατέμπο, κυρία Τασούλα μου.
1: Γιατί
2: ούτως ή άλλως φάει φτύση είμαστε όλη μέρα.
0: Πάνω σε μένα μου έχει τύχει, Γιώργο, έτσι όπως ήταν η γυναίκα. Και πίσω στην πλάτη τρίχες και εδώ στον ώμο και στα μπράτσα και στα πόδια.
2: Τι δεν είπαν σε ελληνοϊκέ.
0: Εσύ αγόρι μου δεν πήγες με γυναίκα.
3: Τι σκέφτομαι.
4: Πού θα πας για διακοπές?
5: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό Σφαίρα 102.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
1: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
0: What?
2: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Σφαίρα 102.2. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντώνη,
2: ναι.
3: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ΤΜΟΥ εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. Steamwash.gr.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
12: Πέτα το δοβοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι.
13: Πρωινό Σφαίρα 102.2. Καλό καιράκι.
14: Παρέα στον Σφαίρα.

0: Αν είσαι σε φάση που σκέφτεσαι το μέλλον σου και θέλεις να σπουδάσεις δωρεάν, αλλά και να έχεις τη δική σου οικονομική ανεξαρτησία, σου έχω τα καλύτερα νέα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Little Up Learn and Work ετοιμάζεται και ετοιμάζεται να ξεκινήσει και σε περιμένει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εντάξει, εδώ μιλάμε, παιδιά, για μια πραγματικά κορυφαία ευκαιρία, αφού συνδυάζει και δωρεάν σπουδές της ΑΕΚ ΑΚΜΗ με πρακτική και εξασφαλίζει και 1000 ευρώ μεικτά το μήνα από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις. Και το καλύτερο, μόλις ολοκληρώσεις τα 2 χρόνια, το πρόγραμμα με επιτυχία αναλαμβάνεις θέση υποδιευθυντή ή υποδιευθυντριάς με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Γίνεται καλύτερο? Δεν γίνεται. Κάνε το επόμενο βήμα σου, μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου μέχρι 22 Ιουλίου.
1: Πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί και οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό και που το βρίσκεις πάντα εκεί. Στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Το φυσικό μεταλλικό νερό, Ζαγόρι.
0: Το Mundial 2026 είναι στο πικ του και η στοίχημα ενός επίσημος υποστηρικτής βάζει τα μέλη της απευθείας στην ενδεκάδα. Μέσα από το Nation, από το στοίχημα Nation, την αποκλειστική όμως, αυτή βάζει τα μέλη της απευθείας στην ενδεκάδα. Μέσα από το Nation, από το στοίχημα Nation,

0: πάρει το σήμα.
1: Αχ, Παναγία μου, λοιπόν, η Νατάσα έστειλε το μήνυμα σήμερα.
2: Γεια σου, Νατάσα.
1: Λέει, παιδιά, έχω γνωρίσει έναν άντρα, πάρα πολύ ωραίο άντρα. Είναι ψηλός, είναι γεροδεμένος, είναι γυμναστηριακός.
2: Δεν γράφει τίποτα για μας, για την εκπομπή, δεν γράφει.
1: Γράφει, αλλά τα πηδάω αυτά. Λέει ότι είστε καταπληκτικοί, σας ακούω πολλά χρόνια τώρα κτλ.
3: Ναι. Δεν μένουμε σε αυτά εμείς.
1: Ότι είμαστε καλύτεροι, ότι έχει προσπαθήσει να ακούσει κι άλλους, αλλά δεν.
2: Άρε, Νατάσα.
1: Ναι, ότι είμαστε τα πρότυπα του εξωτερικού, Μαϊάμι, Βρυξέλλες και τέτοια.
3: Έχει πάρει μπλάκα ότι κατέβει στο Μαϊάμι, στις Βρυξέλλες.
1: Από αυτό δεν. Άστο ρε να τα ακούει, αφού τα θέλει.
3: Τι συνδυασμό είναι αυτό το Μαϊάμι στις Βρυξέλλες.
1: Από τη μια και του πλανήτη μέχρι την άλλη. Αυστραλία, Αμερική και δεν συμμαζεύεται να πούμε.
3: Πες τώρα για το μικρό.
1: Νησιά Φίτζι.
3: Πες για το μικρό.
1: Λοιπόν, γνώρισα, λέει, παιδιά, αλήθεια θα σας το πω έτσι όπως το νιώθω, ένα πολύ ωραίο γκόμενο.
3: Καταγωγή.
1: Ψηλός.
4: Στο γάμο του Τσεράλα.
1: Αδύνατος. Γυμνασμένος, είναι παιδιά, είναι, πώς λέει το τραγούδι, ο άντρας των ονείρων μου, ναι. Ήσουν ο άντρας των ονείρων, αυτό είναι.
3: Λες και δεν υπάρχει άλλος γύρω.
1: Αυτό.
4: Ναι, ένα σκύρο μου!
1: Βάλ το ρε Νίκο, ένα τα
4: καλύτερα. Μόνος ο άντρας των ονείρων μου!
3: Μπράβο Γιώργο.
1: Ποιος το λέει αυτό, ρε.
3: Ο Γιώργος.
1: Ποιος το λέει.
4: Εγώ το είπα.
1: Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Μπορεί να γνώρισε τον άντρα των ονείρων της, αλλά πήγανε διακοπές μαζί με αυτό τον άντρα.
5: Και δεν υπάρχει πια κανένα γύρω μου. Μόνο εσύ ο άντρας των ονείρων.
2: Ναι, ρε Παναγία, ρε Νίκο, άστο να τα πήρε, αγόρι μου.
1: Δεν είχαμε, λέει, κάνει έρωτα με τον άνθρωπο αυτόν. Μέχρι...
3: Στις διακοπές πήγαν χωρίς να έχουν κάνει τον έρωτα.
1: Ακριβώς. Πήγανε διακοπές.
4: Επί τη εμφανίση αγόρασε
1: και
4: δηλαδή.
1: Σου λέει ότι θα πάμε διακοπές και θα γίνει του κουτρούλι ο γάμος. Μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Μπαίνουμε να κάνουμε ένα μπάνιο. Μπαίνω εγώ πρώτη.
3: Ήταν παθιάρης.
1: Μπαίνει και εκείνος.
4: Ήταν σίγουρα βρωμιάρης.
1: Θα σας πω.

0: Και πώς κάνω πρώτα. Έτσι λέει και είτε είχε αφήσει την πόρτα του μπάνιου μισάνοιχτη.
1: Λύσου, λύσου γιατί υπάρχει πρόβλημα.
0: Και βλέπω ότι δεν τον πρίκησε πολύ ο Θεός. Το σημείο του ήταν λίγο.
2: Καταλάβαμε, Παναγή, δεν χρειάζεται να πεις. Δεν τον πρίξε.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, τώρα προσπαθώ να το πω. Προσπαθώ να το πω. Ήτανε και. Ήτανε, θα σας το πω λίγο.
3: Τσουτσούνι, αγνοείται!
0: 2 με 3 πόντους.
3: Τι!
0: Ναι. Και αδύνατο.
3: Συγγνώμη. Μικρός αναπτήρας.
0: Κάπως έτσι.
3: Μικρό μπιγκ.
0: Και λέω, λέει από μέσα μου, παιδιά. Δε, βασικά δεν ζητάει. Ναι. Και λέω από μέσα μου ότι τι θα γίνει τώρα. Πώς θα προχωρήσουμε.
3: Κάτσε, κάτσε, κάτσε.
0: Για να καταλάβω τίποτα.
3: Ήταν σαν αυτό που κάνουμε εξαέριο στα καλοριφέρ. Που έχει και δύο από κάτω, από πάνω.
0: Μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Με είχε πάει, λέει, και σε ένα πολύ χλιδάτο πεντάστερο ξενοδοχείο. Λέει, τώρα πρέπει να γίνει. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Πρέπει να προχωρήσουμε.
3: Καλά, okay.
4: Το βαλέ.
0: Πρόσεξε.
3: Έχουμε πληρώσει χρυσάφι.
0: Και πάω, λέει, παιδιά, στο μπάνιο. Πάω, λέει, στο μπάνιο. Βγαίνει από το μπάνιο, έρχεται, λέει, στο κρεβάτι και ξαφνικά. Αφού ανάβουμε αυτά φιλιά, αγκαλιές, καμία σχέση με αυτό που είδα στο μπάνιο.
3: Όπα, όπα, κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε.
4: Έγινε ανατροπή.
0: Έγινε ανατροπή.
3: Τι ανατροπή, ρε φίλε, τι είναι αυτό, τι είχε. Πώς δουλεύει αυτό.
0: Δεκαπλασιάστηκε. Και στο μίκρος και στο...
3: Στις...
4: Είδες πως πήγε να την πατήσει.
3: Τα κρύα τα νερά μάλλον φταίγανε.
0: Λέει, παιδιά, δεν θα το πιστέψεις. Βέβαια τώρα λέει, πόπο μου στέλνει και ο λογιστής μου ο Γιώργος. Γιώργο μου, κλείσε το ραδιόφωνο, σε παρακαλώ.
3: Δεν γίνεται αυτό.
0: Αυτές τις συζητήσεις.
4: Ο δικαστής ήταν γκάγκστερ.
0: Λέει, παιδιά, καμία σχέση. Απολαυστικότατο. Με ικανοποίησε, λέει, μέχρι εκεί που δεν πάει.
3: Ναι.
0: Και όλα καλά. Ποιο είναι το δίλημα. Τι θα γίνει, λέει τώρα, δηλαδή, κάθε φορά που το βλέπω για μπάνιο θα βλέπω το.
3: Α. Την προδιαθέτει αυτό.
4: Να μην μπαίνει στο μπάνιο.
3: Ναι.
4: Και αυτή γιατί μπαίνει στο μπάνιο την ώρα που ο άλλος μπαίνει.
2: Πού οφείλεται καταρχάς, πιστεύετε ότι.
3: Στο κρύο το νερό.
2: Το κρύο το νερό. Μήπως έκανε αυτό το μηχάνημα που φουσκώνει.
3: Όχι.
0: Τι είναι αυτό, Γρηγόρη. Για μίλα μου γι' αυτό λίγο.
3: Τρομπέτα λέγεται.
2: Τρομπέτα λέγεται.
0: Τι τρομπέτα.
2: Είναι μηχάνημα. Είναι αυτό το μηχάνημα που βάζει μέσα το πουλί σου και κάνει. Φουσκώνει και μέχρι.
0: Πώς το κάνει.
2: Εντάξει, υπάρχει ένα ειδικό μια συμπίεση αέρα και μεγαλώνει.
0: Τρομπάρι.
2: Μεγαλώνει για ένα διάστημα, ναι.
4: Πολλά ξέρει, Γρηγόρη.
0: Τρομπάρι το πουλί σου.
2: Τρομπάρι, ναι.
0: Αλήθεια λε.
3: Να το.
4: Έτοιμο!
1: Επίθεση!
2: Αυτό ακούς την ώρα που το κάνεις.
0: Και γιατί το τρομπάρεις?
2: Για να φουσκώσει, κάνεις
4: και
2: μια.
4: Και γιατί
2: αυτό.
4: Όχι.
2: Έλα, μωρέ. Έλα, γιατί είπα να γίνει το. Δεν το ξέρω.
0: Πρώτη φορά τα ακούω.
2: Πρώτη φορά τα ακούω.
3: Παναγί, ρώτα μας τώρα.
2: Πρώτη φορά τα ακούω.
0: Ένα σου πω κάτι. Γιατί δεν έχω κοπιέσει.
2: Όχι, κάνει λέγε.
4: Μια χαρά, εσύ τι θες εμείς, γιατί κάνουμε το σταυρό μας.
0: Να σου πω, Γρηγόρη.
2: Ναι, ναι.
0: Και αυτό, δηλαδή, έρχεσαι σε συζήτηση όταν το κάνεις.
2: Ναι, φιλέ.
4: Γρηγόρη, εσύ πώς έχεις δει αυτό.
3: Να το πάλι.
0: Τι έγινε.
3: Το υπηκό.
0: Αυτό τώρα.
3: Ωραία, ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Γρηγόρη, κοίταμε λίγο.
4: Το πρόβλημα ήταν να μάθουμε που τα ξέρει ο Γρηγόρης όλα αυτά.
3: Υπάρχει πρόβλημα γιατί τώρα δεν την πιστεύει κανένας κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, αν βγει με αυτό να πει, ας πούμε, στο γάμο του Τσερέλα που ήταν όλες με τα αυτά και,
0: ναι,
3: και άλλοι
0: ναι,
3: με τα σπίτω.
0: Ναι, ναι.
3: Αν βγει αυτό στην παραλία, θα τον κοροϊδεύουν.
0: Θα τον κοροϊδεύουν.
3: Και θα λένε,
4: γράφει
3: κοίτα.
4: Ο φίλος ο Γιώργος είναι φυσιολογικό και εγώ είμαι έτσι. Μη μου στείλει φωτογραφία, Γιώργο.
3: Πού το πα. Θα λέει η Οικονομάκου, η Ευγενία Σαμαρά, όλες ήταν καλεσμένες. Θα λένε, κοίτα, ο γκόμενος της Ρούλας, κοίτα, FIFA. Κατάλαβες. Δεν ξέρουν όμως ότι. Και αυτή θα βγαίνει και θα λέει, παιδιά, είναι τζίνι. Το τρίβεις και βγαίνει το τζίνι από μέσα. Τι το βλέπετε έτσι μικρό και γυαλιστερό.
4: Υπέροχο όνομα.
3: Τζίνι.
4: Βάλε το κανένα θαύμα τζίνι.
3: Ναι.
2: Εντάξει, πάντως υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα που κάνουν φουσκώνουν λίγο και μεγαλώνουν.
4: Μπορεί παιδιά να μην έχει κάνει μηχάνημα.
0: Δηλαδή τι προτείνουμε να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο μηχάνημα.
4: Αφού είναι μια χαρά, γιατί να τις προτείνουμε.
0: Είναι μια χαρά όταν ερεθίζεται.
4: Και τι θέλει αυτή, να είναι συνέχεια μια χαρά.
3: Ας βάλει κάλτσα. Γνωστοί καλλιτέχνες βάζανε κάλτσα για χρόνια στη σκηνή.
0: Τι καλλιτέχνες βάζανε κάλτσες.
3: Πολλοί καλλιτέχνες βάζανε κάλτσες.
0: Για να φουσκώνει.
3: Αθλητικές κιόλας, αυτές τις μεγάλες χοντρές.
2: Εμένα μου είχαν πει κάποτε ότι ήταν.
3: Βάλε κάλτσα.
4: Βάζανε κάλτσες.
3: Με το που μπαίναμε σε αυτό το χώρο, πες Γρηγόρη, μην τα λέω εγώ. Η εμένα πρώτη πρόταση, μου λέγανε, τα δεν κανάλια μπορεί, ήταν βάλε κάτσα. Μπορεί,
2: έτσι όπως φαίνεται έτσι. Το παντελόνι σου, μου λέει. Ότι μάλλον
0: φαίνεται το παντελόνι κάτσα. Σου φουσκωμένο, Γρηγόρη μου.
2: Εσύ θα πεις, άμα θα
0: κοιτάξεις. Δεν κοιτάω το πουλί σου.
4: Σήκω πάνω, σήκω πάνω. Σήκω τώρα πάνω.
3: Κάτσε, όταν είσαι καθιστός και περνάει από δίπλα.
0: Για να το Γρηγόρη.
3: Τι βλέπεις.
0: Ναι, κάτι πετάγεται εκεί. Βλέπω τώρα εγώ. Ε! Μην το πιάνεις, ρε, θα το δούμε μόνοι μας.
3: Βλέπεις.
4: Δεν σήκω πάνω εκεί πάνω.
2: Και λέγανε ότι ο Γρηγόρης βάζει κάλτσα.
4: Σήκω πάνω εκεί πάνω.
2: Δεν βάζει κάλτσα.
4: Ο Γρηγόρης είναι πεταχτούλη.
2: Δεν βάζει κάλτσα.
3: Και εξαφάνιση.
2: Εσύ πάει προς τα μέσα.
0: Να πάρτα.
3: Εξαφάνιση, ναι.
4: Γιώργο, για σήκω πάνω.
3: Για μα κόθω εγώ θα.
4: Έλα, Γιώργο, σήκω πάνω.
3: Δεν μπορώ
2: να κάνω. Τον άλλο.
4: Σήκω πάνω.
0: Νίκο, για σήκω και εσύ λίγο.
3: Δεν μου το έχουν κάνει αυτό για να πάω μπροστά σε αυτό το χώρο.
0: Ούτε του Γιώργου πετάει τίποτα.
2: Κοιτάζεται ο Γιώργος.
3: Μα σηκωθώ θα θυμάνε καμπάνες.
4: Πάνω να δούμε.
0: Συγκρίνουμε τα πουλιά μας τώρα.
4: Μετά δυσκολεύει να κάτσει η γαρμούς.
2: Πώς θα κάτσω τώρα, τι να κάνω, πού να το πάω, από εδώ ή από εκεί.
0: Τι θα κάνει τώρα η κοπέλα.
2: Τι να κάνει, μωρέ, τι να κάνει, αφού είναι μια χαρά. Τι να κάνει.
4: Τίποτα καλούδες.
0: Μάλιστα.
2: Μια χαρά δεν είναι η κοπέλα.
4: Παναγία, έχει καταλάβει ότι μόνο εσένα έχει πηγαίνει προς τα πίσω.
2: Το αποτέλεσμα δεν είναι.
0: Α, το πουλί μου είσαι κοφτή, το μια χαρά την κάνει.
2: Να σου πω, το αποτέλεσμα δεν είναι ότι τελικά μια χαρά έγινε
4: ναι,
2: η ιστορία.
4: Γιατί τώρα δημιουργεί πρόβλημα κι αυτή.
0: Όχι, απλά πήρε να μοιραστεί την εμπειρία τη μαζί μα.
4: Μα μου λένε εδώ πέρα οι ακροατές ότι είναι και φτωνών τα πουλιά έτσι.
2: Πώς.
4: Όπως είναι το φτωνό.
0: Μικρό στην αρχή, μεγάλο μετά.
2: Καταρχά πρέπει να σου πω κάτι. Έλα. Αυτό συμβαίνει. Εγώ α πούμε από τότε που πάχυνα.
0: Γρηγόρη, σταμάτα να μιλάς.
4: Εγώ κι εγώ.
0: Καλά σου
2: το πω. Από τότε που άμα παχύνεις, δηλαδή όταν είσαι αδύνατος και δεν υπάρχει λίπος στην κοιλιά, φαίνεται κανονικά όλο όσο παχύνεις μικραίνει. Εμφανισιακά πάντα ξαναλέω. Εμφανισιακά.
0: Όχι τη στήση, μετά τη στήση.
2: Μα το υπάρχει, δηλαδή κόβεται, χάνεται. Εμφανισιακά όμως, όταν βλέπεις ότι δεν είναι κάτι.
0: Δεν έχεις ξεκάθαρη εικόνα.
2: Όχι, ναι. Ναι. Α, η κοιλιά πολλές φορές.
0: Ναι, αλλά ο άνθρωπος όμως τώρα λέει ότι είναι γυμναστηριακός αδύνατος ψηλός τούμπανο.
2: Όχι.
4: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι, τι σημασία έχει. Πέρασε καλά μαζί του. Γιατί
0: πέρασε
4: στο
0: πολύ
4: πρόβλημα.
0: Καλά.
2: Ναι, αυτό μας ενδιαφέρει, ρε φίλε.
4: Δηλαδή, μην είναι και αυτή τώρα κομπλέξο.
0: Ναι. Καλά, είναι κομπλέξο γιατί σου λέει ότι θέλω να το βλέπω κιόλας μακρουλό, ωραίο.
4: Θέλει να το βλέπει, τι να πω τώρα, δηλαδή. Τι κατάσταση είναι αυτή. Εσύ μαζέψου, κρύψου.
2: Τι θέλει να το βλέπει. Να πάει να κοιτάξει για μένα ντοκιμαντέρ να βλέπει ελέφαντες.
5: Έλα να πάμε στο νησί.
6: Είναι μόνο σου,
5: εγώ και εσύ.
7: Πρωινό Σφαίρα 102-2.
8: Κι άλλη ζεμπεκιά, ωραία, πάμε μαέστρο μου.

0: Πείτε μου, υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη μυρωδιά του καλού καφέ? Η Μπραζίτα ξέρει την απάντηση εδώ και πάνω από 50 χρόνια με τις ρίζες της στα παραδοσιακά καφεκοπτία και μια ολοκληρωμένη γκάμα από ελληνικό μέχρι φραπέ φέρνει την πιο αυθεντική γεύση του καλού καφέ σε κάθε στιγμή της ημέρας. Καφές Μπραζίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα.
1: Το χρώμα που μ' αρέσει είσαι εσύ.
2: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: είπαμε, άσε το όλο το τραγούδι.
1: Με τη φωνή της λογικής.
0: Τώρα με έχει πιάσει λίγο, είναι αρήγος.
2: Μια?
0: Σαν ρίγος με έχει πιάσει.
2: Κρυώνεις.
1: Κανόνισε, έχει θέλω να φύγω Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό σου λέει. Εγώ ρίγος σήμερα δεν αφήγησε το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, γιατί θα μας κολλήσει τίποτα.
0: Τι να σε κολλήσω.
1: Δεν ξέρω.
0: Το πολύ πολύ ψήρες. Έλα.
1: Καταρχάς μου έστειλε ο Γιώργος ο Μπαλής να πω μια καλημέρα στον Τζορτζινάκη του που πάει για δουλειά.
2: Καλημέρα, Τζορτζινάκη.
1: Παρέα με την πρίση της.
0: Τι εννοεί.
1: Δεν κατάλαβα τώρα τι να σου πω. Αυτό είπα, αυτό διάβασα. Καλημέρα, Τζορτζινάκη. Λοιπόν, το μήνυμα όμως σήμερα έρχεται από την Αγγελική. Η Αγγελική, παιδιά, έχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τον σύντροφό της. Όπως μας λέει τώρα η ίδια, προσπαθώ τώρα να το πω όσο πιο σεμνά και ταπεινά γίνεται. Ο σύντροφός της είναι ο Αλέκος. Η Αγγελική είναι παντρεμένη με τον Αλέκο.
3: Με τρομάσεις.
1: Από την αρχή της σχέσης τους, λέει, ο Αλέκος, δεν ξέρω τι εννοεί, είναι πολύ δυνατός στο κρεβάτι. Είναι πάρα πολύ καλός.
0: Μπράβο του!
1: Δεν τα βρίσκουμε όμως σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Θέλει, λέει, κάθε φορά που κάνουμε έρωτα, να μου σκίζει τα εσώρουχα.
0: Ωραίος.
1: Εμένα, λέει, αυτό 1, 2, 3, 5, 10 έχει αρχίσει και με εκνευρίζει. Γιατί, λέει.
0: Και τη γονατίζει οικονομικά, να
1: λέμε. Ακριβώς. Τα εσώρουχά μου, λέει, δεν είναι οικονομικά.
0: Δεν είναι ότι και ότι.
1: Δεν είναι ότι και ότι.
0: Παίρνει τα καλά. Τα μεταξωτά.
1: Ακριβώς. Δεν είναι απλά ότι. Θέλει να το σκίζει. Δηλαδή, αφού λέει το σκίζει και μου το βγάζει, μετά το κάνει και χίλια κομμάτια.
0: Τι έχει πάθει, τι είναι.
1: Δεν ξέρω τι έχει πάθει.
0: Τενιάρα γάτα.
1: Άκου τώρα εδώ να δει. Ποιο είναι το θέμα. Κάποια στιγμή, λέει, πριν λίγο καιρό, ναι, του είπα ότι ξέρει κάτι, εφόσον γουστάρει να μου σκίζει βραγιά, οκ, okay, κανένα πρόβλημα. Αλλά πρέπει. Βραγιά. Αφού έτσι το λέει στο mail τη.
0: Εσόρουχα.
2: Εσόρουχα.
1: Η Αγγελική.
0: Σκίζει βραγιά.
1: Λοιπόν.
0: Δεν πα αυτά τα χάρτινα που έχουν στα σπα.
1: Θα πα.
0: Θα πα στον πόλεμο.
1: Να μου πάρει βρακιά.
0: Τώρα να ξανασυναντήσει αυτό. Δίκαιο. Από πέρσι το είχα ξανα.
1: Δεν ξέρω. Άκου τώρα να δω να δει όμω.
2: Δεν το θυμάμαι.
1: Τη λέω και αγάπη μου.
0: Τα σκίζει, δεν τα ματσαλιάζει. Τα κάνει.
1: Τα σκίζει, τα σκίζει.
0: Είναι άγριο.
1: Τα σκίζει.
0: Πολύ άγριο.
4: Θέλω τα πράσινα, ούτε τα μπες. Θέλω τα ίδια που φοράγες θες. Θέλω τα κόκκινα, ούτε τα ροζ.
1: Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα, ότι πήγε, ήρθε, λέει, εχθές, ναι, και μου είπε ότι αγάπη μου σου πήρα βρακιά και μου έφερε, λέει, παιδιά, μία σακούλα μπλε από τη Λαϊκή, 10-15 βρακιά.
2: Α,
1: του τα πετάω στα μούτρα και του λέω εγώ αυτά δεν τα φοράω. Αν θέλεις θα πας να μου πάρεις. Θα πας να μου πάρεις αυτά που σκίζεις, που είναι από γνωστό κατάστημα Πανακρίβου με εσώρουχα, και πάρ τα πίσω. Και πλακωθήκαμε, έχουμε τσακωθεί και γυρνάει και της λέει οκ, αφού το θέλεις δεν το ξανακάνω και τα πετάω τα βρακιά. Πέστε μου, λέει, έχω άδικο.
2: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι.
0: Τον έκοψε, δηλαδή.
1: Τον έκοψε, ναι.
0: Άλλαξε η συμπεριφορά του στο κρεβάτι πλέον, αυτό είναι το.
1: Α, γυρνάει και λέει θα τα φοράς αυτά, άμα θες μόνο για να στα σκίζω τις Λαϊκές. Του λέει τι είναι αυτό τώρα, αυτό θα κάνω. Υπήρχε, έγινε ένας μεγάλος τσακωμός εχθές.
0: Άλλαξε αυτός πλέον στάση στο κρεβάτι. Λέμε, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε. Παρακαλώ, μπορούμε να περάσω. Να εκδηθούμε, θα διπλώσουμε.
2: Κοίταξε, ο φίλος αυτός έχει ακριβά γούστα. Έτσι, δηλαδή.
0: Ακριβά.
2: Έχει ακριβά γούστα. Γιατί άμα θέλεις να σκίζεις μεγάλη, πρέπει να πάρεις τον άλογο.
1: Να πληρώνεις κιόλας.
2: Όχι, να πάει να τις αντικαταστήσει αυτά που τις έχει σκίσει και μετά να φοράει τα μπλε.
0: Δεν μπορεί να πάει να σκίσει.
1: Μα τις έφερε 15 βρακιά από τη Λαϊκή ενώ τις σκίζει.
2: Εμένα δεν με πειράζει. Αυτό ήταν ωραίο που έκανε.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι.
2: Αλλά να τις πάρει και δύο-τρία καλά.
0: Να ρωτήσω κάτι. Μέχρι πόσο χρήματα. Καλά, αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να πληρώσει μέχρι 5 εκατομμύρια αν θέλει. Αλλά πόσο κοστίζει ένα ακριβό σετ εσώρουχων σήμερα.
2: Κοίτα, α πούμε τη Victoria Secret.
1: Μόνο το σλίπ λέμε τώρα ή πάνω.
2: Μόνο.
0: Όχι,
1: αυτός με τα βρακιά.
2: Βάζει προσφορές, ας πούμε, και μπορεί να πάρεις 5 και με 50 ευρώ.
1: Άρα 10 ευρώ το βρακί.
0: Είναι με 50 ευρώ.
2: Βάζει προσφορές κατά καιρούς.
0: Δεν συμφέρει αυτός.
2: Αλλά
0: 10 ευρώ το βρακί.
1: Θεωρούνται ακριβά αυτά.
2: Μπορεί να έχεις και κάποια που μπορεί να κοστίζει 25.
0: Το πιο ακριβό βρακί, δηλαδή,
1: 25 ευρώ περίπου.
0: Ποιο είναι, να το πιο ακριβό βρακί.
2: Το κόλλο μου.
0: Μίλα καλύτερα, ρε.
1: Έλα, λέει βρακιά κόλλους και τέτοια.
2: Τα δικά μου.
1: Μάζεσαι τον.
0: Εσύ, Παναγή, πώς έχεις πληρώσει.
2: Εγώ έχω πληρώσει και 35.
0: Εσύ το πιο ακριβό βρακί που έχεις πάρει, Παναγή.
1: Έχω μόνο ένα βρακί. Φοράω το Calvin Klein το μποξεράκι.
0: Ένα, δεν αλλάζεις.
2: Πόσο κάνει.
1: Πόσο κάνει, ρε Γρηγόρη, το Calvin Klein το μποξεράκι.
0: Κάνει
1: 30.
2: Το ένα.
0: Τα τρία. Το πακέτο.
1: Ποιο ακριβώς ο κόλλος του Παναγή. Τα τρία έχουν 50-60 ευρώ, Γρηγόρη.
0: Έχει κανένα 15 το
1: βράδυ. Θα σκίσω όλα.
0: Ξέρω με ερχόταν μία και στάσκησε κάθε μέρα.
1: Τα Calvin Klein μου.
0: Μα είσαι τρελός. Και ας έβαινε μετά τρία από τη Λαϊκή.
1: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
0: Του πάπη του σουγιά το βρακί.
1: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
2: Θα το φορούσες.
1: Καταρχάς εγώ θα πάθω αλλεργία άμα δεν είναι Calvin το βρακί.
2: Τι λες,
0: ρε. Εσύ θα πάρεις σε σπόγω. Σοβαρά τώρα. Ναι. Σου έχει σκίσει ποτέ γυναίκα βρακί.
5: Όχι, δεν μου το έχει σκίσει.
1: Εσύ τι βρακί αφοράς, λείπει βρακί καταρχάς.
5: Μου φορώ το πάλκο, το παλιό, το λευκό αυτό που έχει.
1: Άντε ρε ψεύτη.
5: Τη ραφή μπροστά.
0: Αυτό ξέρεις, το
5: ζεσταίνει. Ζεσταίνει την κυλίτσα μου. Το τραβάω. Βάζω και το φανελάκι.
1: Βρε κολόγερε. Έχεις βάλει τη φανέλα μέσα από το παντελόνι.
5: Πάντα κρυώνω το πρωί.
6: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
3: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
2: Άντε καλέ, εγώ.
4: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
2: Μα τι λες?
4: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
2: Ποια χαρτιά?
4: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
5: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
8: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Plus, plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
15: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
16: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
15: Ανανέωση.
16: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
17: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
15: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
17: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
18: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο 2 ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
19: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
20: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
22: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
21: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
0: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
0: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
0: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
22: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
23: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
24: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
25: Παρέα στον Σφαίρα.

0: όλο είναι για να γράψει.
1: Βεβαίως. Ωραίο είναι.
2: Λοιπόν, το δίλημα
1: χαλάρωση της ψυχούλα μας
2: έχει να κάνει με το μήνυμα ενός ανθρώπου. Τον λένε Γιώργο. Και ο Γιώργος έχει μία σχέση εδώ και 8 μήνες με την κοπέλα του, τη Σούλα. Το πρόβλημά του είναι ότι συζούνε εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα. Και ο Γιώργος, από εκεί που ήταν πραγματικά πάρα πολύ έτοιμος να μπει στη διαδικασία και να το σκεφτεί σοβαρά και να παντρευτεί και τα πάντα, λέει: παιδιά, έχω πάθει μεγάλο σοκ όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ μαζί της. Της λέω:
0: ναι.
2: Έχω 30 ευρώ
0: πολύ
2: να ξοδέψουμε στο σούπερ μάρκετ.
0: Πολύ ωραία.
2: Η κοπέλα δεν είναι στα καλά της. Μπαίνει μέσα, ό,τι βρει, ακόμα και τον υπάλληλο μπορεί να τον βάλει στο καρότσι. Oh. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, έχω σοβαρό πρόβλημα. Λέω: αν φέρεται έτσι, δεν είναι οικονόμα. Πώς να κάνω εγώ σπίτι μαζί της. Το θέμα του, η ιστορία ενός σούπερ μάρκετ είναι ένα τεστ για να δεις πόσο ο άλλος μπορεί να κρατήσει το σπίτι και τα οικονομικά. Αυτή η γυναίκα δεν μπορεί να τα κρατήσει. Θέλω να
1: δεν
2: χωρίσω.
1: Για σένα αυτή.
2: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε?
0: Να χωρίσει.
2: Α, βέβαια, δεν έχουμε αφήσει άνθρωπο εδώ. Ούτε γραφείο στην ηγεσία να είχαμε, να τους λέγαμε μετά να έρθουν από εδώ. Τώρα αυτό είναι σοβαρό θέμα. Είναι σοβαρό θέμα, έτσι. Πλάκα.
0: Εννοείται, γιατί δεν σέβεται τα οικονομικά του ανθρώπου. Από τη στιγμή που εκείνη δεν μπορεί να συνεισφέρει και δεν συνεισφέρει για τους δικούς
3: της. Συγγνώμη, γιατί μας έγραψαν ότι η σουλάρα δεν δουλεύει.
0: Όχι, αλλά προφανώς περιμένει να πληρώσει εκείνος.
2: Σου λέει ότι εμείς έχουμε 30 ευρώ ρε παιδί μου να ξοδέψουμε για το σούπερ μάρκετ. Τα παιδιά αυτή πηγαίνει και κάνει, ας πούμε, παίρνει
0: και πώς πληρώνουν μετά.
3: Μπορεί αυτή να έχει παραπάνω.
2: Ναι, φίλε, εντάξει, μπορεί, σου λέει ότι δεν θέλω να ξοδέψουμε παραπάνω γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά. Αυτό λέει το εξηγεί το παιδί.
3: Αυτό είναι το λεφτά. Αυτή μπορεί να φτάνουν.
0: Μα δεν βάζει το χέρι στη τσέπη, όπως αυτό σου λέει.
2: Άμα
3: δεν μπορεί, πώς θα παίρνουνε.
2: Μάμα την ειδικά
3: τη. Μάμα έχει μόνο 30 ευρώ που πληρώνει τα τρελά.
2: Δεν είπε το παιδί ότι έχει 30 ευρώ πάνω του. Μπορεί να έχει το παιδί 100 ευρώ πάνω του. Αλλά τη λέει ότι θα κάνουμε αγορές για 30 ευρώ για να μας στάσουν για τα άλλα έξοδα. Και αυτή κάνει, ας πούμε, για 50 ευρώ.
0: Κάτσε, Γρηγόρη, όμως και απ' την άλλη, άμα δεν φτάνουν αυτά που θέλει να πάρει αυτή, τι θα γίνει δηλαδή.
2: Κοινώ, άμα δεν φτάνουν.
0: Μήπως έχουμε σκεφτεί αν είναι τσιγκούνης αυτός.
1: Δεν έχει φρένο, σου λέει.
2: Σου λέει ότι δεν έχει φρένο. Ότι καταλαβαίνει για να το λέει αυτό, δεν πήγε μια φορά.
3: Συνήθως αυτά τα λένε τσιγκούνηδες.
0: Και εγώ το πιστεύω.
2: Εντάξει.
1: Συνήθως.
0: Αυτός μας έστειλε το mail ένας τσιγκούνης και μισός.
2: Όχι τώρα,
3: δεν τα ακούσαμε. Να ζήσει ο καβουρομάνας.
2: Δεν τρέψετε λίγο στο παιδί.
1: Και κάνει και ό,τι του λέει μάνα του, μήπως.
2: Εντάξει. Άρα τώρα πήραμε. Το να είναι η κοπέλα να μην κάθεται να ξοδέψει.
3: Χωρίς δεκάρα, πώς θα παντρευτούμε, Μανολιό μου.
0: Με 30 ευρώ δεν παίρνει τίποτα από το σούπερ μάρκετ πια. Γύφτος είναι αυτός.
2: Ρε, μιλά καλύτερα να σου πετάξω ευρώ.
0: Συγγνώμη τώρα.
2: Τι είναι αυτά που λες για τον άνθρωπο.
0: Τι θα πάρεις με 30 ευρώ.
2: Ρε φίλε, σου λέει ότι
3: πήγαμε. Έχει πάει ποτέ σούπερ μάρκετ ο Γιώργος.
2: Σου λέει ότι πάμε. Έδωσε ένα παράδειγμα το παιδί και γράφει 30. Τι να γράφει, 200.
3: Μα δεν υπάρχει στο σούπερ μάρκετ με δύο πράγματα έχει στάσει 30 ευρώ.
2: Ρε φίλε, ο άνθρωπος σου λέει ότι η συγκεκριμένη κοπέλα αυτή η σχέση που είναι τώρα 8
3: μήνες. Σούλα βγαίνει από Αθανασία, γιατί αν βγαίνει από Αθανασία θα την υπέρεις πιστό.
2: Λοιπόν, δεν βγαίνει μαζί. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να κάνει κουμάντο στα οικονομικά. Και λέει, εγώ ήθελα να παντρευτώ μαζί της. Αλλά όταν βλέπω.
3: Γιατί δεν παντρεύεται τον λογιστή του.
1: Αυτό είναι μια καλή ιδέα.
0: Ο γύφτος.
4: Χωρίς δεκάρα, πώς θα παντρευτούμε, Μανολιό μου.
2: Άρα τώρα για να καταλάβω, τι του λέτε του Γιώργου, μας ακούει κιόλας.
0: Ότι είναι τσιγκούνης.
3: Πολύ τσιγκούνης, ρε φίλε, είσαι.
0: Και ότι εγώ λέω στο κορίτσι του ότι αφού είναι τσιγκούνης στα οικονομικά θα είναι και στα συναισθήματα να τον χωρίσει.
3: Και στο κρεβάτι τσιγκούνης θα είναι.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή το να είναι η κοπέλα σπάταλη, ας πούμε.
0: Εντάξει.
3: Δεν μας είπες και κανένα τρελό ποσό. 30 ευρώ τώρα στο σούπερ μάρκετ είναι πραγματικά δύο πράγματα.
2: Δηλαδή, αν σας έλεγα 200 θα την κατηγορούσατε την κοπέλα.
3: 200 ευρώ είναι οκ okay για μια εβδομάδα.
0: Ισχύει. Κάπου τόσο πάει.
2: Τι για μια εβδομάδα.
1: Ναι,
3: για πλάκα. Δεν είπε ο Γρηγόρης, νομίζει το σούπερ μάρκετ, επειδή δεν το κάνει εκείνος, νομίζει ότι είναι τίποτα. 30 ευρώ παίρνεις για ένα μήνα.
2: Εγώ όταν πάω σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ που ξέρετε ότι διαφημίζω και στο διαδίκτυο, κάνεις μεγάλο λάθος. Τα βλέπω πολύ πιο οικονομικά από ό,τι μου λέτε εσείς.
3: Τα βλέπεις, δεν τα παίρνεις.
2: Χωρίς να θέλω να πω ότι τα σούπερ μάρκετ ότι δεν έχουν ακριβήνη,
0: ναι.
2: Αλλά μπορούν να βρεις και καλές περιπτώσεις. Και παίρνω και τοπικά προϊόντα κάποια στιγμή που επίσης είναι πολύ πιο φθηνά. Χωρίς να λέω ότι είναι φτηνά τα σούπερ μάρκετ. Χωρίς να λέω.
0: Ανακρίβου είναι όλα.
3: Ανακρίβου. Με 30 ευρώ πιστεύεις ότι κάνεις ψώνια.
2: Όχι βέβαια, δεν το συζητάω αυτό με 30 ευρώ. Αλλά θέλω να πω ότι μπορείς να βρεις. Δηλαδή, τώρα δεν μπορώ να διαφημίσω εδώ το σούπερ μάρκετ που διαφημίζω στο διαδίκτυο.
3: Ωραία, κάνεις μια λίστα με τα σούπερ μάρκετ που πηγαίνεις σε χέρια σε με άδεια χέρια.
2: Και παίρνω και κάτι συγκεκριμένες εκεί πέρα φάρμες εκεί που αυτό.
0: Ναι.
2: Πολύ, πολύ πιο φτηνά. Εντάξει, θέλω να πω. Ότι υπάρχει.
0: Ναι.
2: Εντάξει, αλλά ξαναλέω, δεν είναι το ψάξεις και λίγο. Πάλι όμως ξαναλέω ότι είναι πολύ ακριβά. Δεν είναι η ζωή, θέλω να πω, σε σούπερ μάρκετ όπως ήταν παλιά. Είναι ακριβά, δεν το συζητάω.
0: Τι να κάνει ο άνθρωπος τώρα.
3: Εσύ δηλαδή τι του προτείνεις, Γρηγόρη μου, να πηγαίνεις σε σούπερ μάρκετ που πας εσύ.
2: Όχι.
3: Τι.
2: Καλά, αυτό του προτείνω, αν θες να μου πεις. Αυτό που προτείνω να πηγαίνει.
3: Το πρόβλημα του σούπερ μάρκετ ή ότι είναι παντού τσιγκούνης.
2: Ότι το έχω ψάξει και ότι είναι πολύ καλό. Αλλά.
0: Γιώργο, εσύ τι του προτείνεις.
1: Αγάπη μου, να την χωρίσει, είπαμε. Το έχουμε πει εδώ και ένα τέταρτο.
3: Αγάπη μου, να πάρω αυτό το μπλουζάκι. Όχι, γιατί να μην πάρει αυτό που είναι πιο οικονομικό.
2: Δεν είπε το παιδί, έτσι σου πει ότι δεν έχουν λεφτά. Άντε μωρέ, μας έχετε, τρελάνει όπου από δικά συμπεράσματα. Γιώργο, χώρισέ την. Έτσι κι αλλιώς αυτή είναι η μοναδική απόφαση που βγάζει η εκπομπή κάθε φορά.
3: Διαζύγιο.
2: Διαζύγιο.
5: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργό των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το La Fiesta Loca και θα περνά σε όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους παίρνουν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9. Περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέλς του καλοκαιριού.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
3: Πρωινό σφαίρα 102,6.

0: λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Τάπα, τσούρο, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλιμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι, Θεομήτωρο 41 στον Άλιμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
10: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
11: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
10: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
11: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
10: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμασοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
12: Σεπτόνα Τέρμασοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
13: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σιγά την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
3: Τζοχάνα, για

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Τέλειος ρε Μάκη! Τα φάγες όλα!
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό! Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
0: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής. Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.

Καλημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα και σήμερα. Τι μέρα είναι, τις έχω χάσει. 5η, 16 Ιουλίου, 7 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Και σήμερα γεμάτη εκπομπή. Τα πάντα όλα έχει, τίποτα δεν της λείπει. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Εννοείται η Μικέλ Coffee Company είναι στην παρέα μας με το νέο Μικέλ High Roast Espresso Blend. Είναι κάτι περισσότερο από ένας εξαιρετικός καφές, γιατί παιδιά μου συνδυάζει ισορροπημένη γεύση, κορυφαία ποιότητα, αντιοξειδωτικές ιδιότητες, συμβάλλοντας στην υγεία και την ευεξία του καταναλωτή, πιστοποιημένος βάσει του προτύπου AFQ. Οπότε πάμε να παραγγείλουμε τα καφεδάκια μας και το πατάω να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες. Back to back, έτσι, και τα λέμε σε λίγο. Καλημέρα.

0: 92,2.
1: Καλησπέρα, το όνομά σου.
2: Δημήτρης.
1: Από πού?
2: Καταγωγή Καρδίτσα.
1: Εσύ έχεις ψωμί, λέγε Δημήτρη.
2: Εμείς όταν παίζαμε στο μετάβλι, παίζαμε και όποιος κέρδισε τώρα, το κάναμε ΖΑΚ.
1: ΖΑΚ, τι σημαίνει?
2: Ότι σε γα.
1: ΖΑΚ. Α, ότι σε
3: νίκησα.
1: Σε νίκησα, σε νίκησα. Ζατς. Τώρα το λέω και εγώ για κανένα μήνα στην Ελλήνα. Ζατς.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελλήνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: παρέα στον Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία, πιο καλοκαιρινή από ποτέ, με την ενέργεια της ΔΕΗ.
1: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα, με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
2: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
1: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η Nikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nikkel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
8: Νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
11: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
12: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
11: Καλό.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
15: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
16: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
17: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
16: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
18: Σωστός ο παίχτης.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά

0: σας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνετε καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
0: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2. Καλή σας ημέρα. Πέμπτη λοιπόν 16 Ιουλίου, 35 λεπτά μετά από τις 10. Είστε όλοι συντονισμένοι στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Οι Έγνοιες, τι είναι οι Έγνοιες? Αφήστε τώρα τι είναι, έχουν και ένα περίεργο ταλέντο, σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού, και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, και αν. Ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται πολύ πολύ εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή, γιατί οι Έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορεί να γίνουν και λιγότερες. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Από κίνηση δεν είναι τραγικά τα πράγματα. Ήδη τώρα, μέσα Ιουλίου, καλά. Η μισή έχετε χαιρετήσει, η άλλη μισή δεν ξέρω κι εγώ που είστε. Δουλεύετε από το σπίτι, δεν έχω ιδέα. Έχουν κλείσει και τα σχολεία για τα καλά, οπότε έχουν χαλαρώσει τα πράγματα ούτως ή άλλως. Λίγη κινητικότητα βλέπω στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου. Η κάθοδος αεροδρόμιο, δεν κολλάς πουθενά. Το ίδιο και η Κηφισίας, αν εξαιρέσει ένα κομμάτι στο νέο ψυχικό, μόνο εκεί, στην άνοδο και στην κάθοδο. Αλεξάνδρας Καθαρή, Μεσογείων Κατεχάκη, Κάθαρες επίσης. Λίγο στο κέντρο Βασιλής Σοφίας έχει και Βασιλής Αμαλίας, Ηλιουπόλος Βουλιαγμένης. Ανοιχτές αυτή την ώρα, λίγο στην Ποσειδώνο στην κάθοδο. Στο ύψος της Γλυφάδας έχει Κινησούλα και Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Αυτά. Στην Αττική Οδό, για να δω τώρα, γιατί πρέπει να ενημερωθώ και για την Αττική Οδό που έχει καθυστερήσεις. Λοιπόν, αν ανοίξει και το site, να το καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στην έξοδο για Λαμία από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και καθυστερήσει το ρεύμα προς Ελευσίνα. Στην έξοδο για Λαμία του 5λεπτου 10λεπτου από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Μηνύματα περιμένω στο Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Πάμε να ακούσουμε μουσική. Θοδωρή Φέρια έχω και τη Γαρμπή, Κατερίνα Λιόλιου. Και επιστρέφω πάλι.
6: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

Θεοδωρού. Αυτή είναι η φάση, παιδιά. Έτσι, μην ψάχνετε άλλο. Σκορπίζεις έρωτα στο διάβα, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. 48 λεπτά μετά από τις 10, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλημέρα, είναι 5η 16 Ιουλίου. Αυτό το τραγούδι τώρα πολύ καλοκαιρινό, πολύ μας ταξιδεύει. Θέλουμε να ξανυχτούμε στα νησιά. Υπάρχει καλύτερος τρόπος να πάρεις Golden Star Ferries και να φύγεις? Να φύγεις, παιδί μου, γιατί το καλοκαίρι φέτος ξεκινά από τη Ραφίνα με την Golden Star Ferries, τα αγαπημένα μας πλοία Super Ferry και Κατερίνη P. Μας ταξιδεύουν καθημερινά και απευθείας για Τίνο. Στις 8 και 5 το πρωί, για Πάρο. Στις 8 και 35 το πρωί. Και αν αυτό δεν σου φτάνει, το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο κόσμημα των Κυκλάδων, το Andros King, που αναχωρεί καθημερινά στις 7 και 50 για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Μπείτε τώρα στο goldenstarferries.gr, κλείστε το εισιτήριό σας και μην ξεχνάτε την προσφορά 30% έκπτωση για αυθημερών επιστροφή από Τίνο και Πάρο. Golden Star Ferries, γιατί? Γιατί σας ταξιδεύουν όπως σας αξίζει. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Σε ποιες περιοχές, λέει, ο υδράργυρος θα χτυπήσει 38 άρια. Να τα έρχονται. Έρχονται και από την επόμενη εβδομάδα θα δούμε και τα 40 άρια. Εγώ προειδοποίησα. Η ηλιοφάνεια, λοιπόν, θα κυριαρχήσει στο μεγαλύτερο εύρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις, βέβαια, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα, 38. Πιο συγκεκριμένα για την Αττική, αν το θες, γενικά έθριος ο καιρός και μέγιστη θερμοκρασία 37 βαθμοί Κελσίου. Βοήθειά μας. 6-9-36-10-102-2 το Viber. Μηνύματα που είστε, τι κάνετε που μας ακούτε. Κατά τα άλλα, βγαίνουμε ένα μικρό break και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Έστειλα μήνυμα. Όταν δεις το μήνυμά μου, πάρε με τηλέφωνο.
2: Σωστά.
1: Και μου απάντησε OK. We'll
0: be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
8: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
7: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
9: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
10: τι μπάνιο.
9: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
12: Κύριε Αντώνη,
11: ναι.
12: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
13: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
14: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
15: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
16: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
17: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
18: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
19: Φαίνεται, ε.
18: Λιγάκι.
19: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
18: Τι να με νοιάζει?
19: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
18: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
20: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
21: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
22: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
23: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
24: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλιμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλιμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
25: Σφαίρα 102-2.
26: Και ένα και δύο και δέκα στη σειρά, χωρίς διακοπή.
27: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. 4 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11, 5η 16 Ιουλίου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στην Σφαίρα 102-2. Και έτσι θα πορευτούμε, παιδιά μου, και αυτή την καλοκαιρινή ημέρα μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Φύγαμε για την έρευνα της ημέρας, η οποία έχει ως εξής. Τα χρήματα φέρνουν ευτυχία τελικά? Ψυχολόγος του Χάρβαρντ βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Μπορεί η οικονομική άνεση, εννοείται, να μειώνει το άγχος, όμως σύμφωνα με ειδικούς δεν αρκεί για να εξασφαλίσει την ψυχική ευεξία ή τις ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις. Έχουμε όλοι μας σκεφτεί, έστω και μία φορά στη ζωή μας, ότι με περισσότερα χρήματα η ζωή θα ήταν σαφώς πιο εύκολη και σε μεγάλο βαθμό εννοείται αυτό ισχύει. Ωστόσο, σύμφωνα με κλινικό ψυχολόγο του David Rosmarin, το μωρό της Rosmarin, που διδάσκει στην ιατρική σχολή του Χάρβαρντ, υπάρχει μια πλευρά του πλούτου που σπάνια συζητιέται. Ποια είναι αυτή? Όταν τα χρήματα αρχίζουν να αντικαθιστούν την επικοινωνία και τη συναισθηματική σύνδεση, τότε μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τις ανθρώπινες σχέσεις και κατ' επέκταση την ψυχική υγεία. Άρα, πού καταλήγουμε? Γιατί δεν είναι τόσο απλό να πούμε ναι, τα φέρνουν, φέρνουν την ευτυχία τα χρήματα ή όχι, δεν τη φέρνουν. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ναι, μεν τα χρήματα μπορούν να κάνουν τη ζωή πιο εύκολη και να μειώσουν σημαντικά το άγχος της καθημερινότητας, δεν το συζητάμε, δεν αποτελούν όμως και πανάκια. Όταν γίνεται το μοναδικό μέσο επίλυσης των προβλημάτων ή αντικαθιστούν τις ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις, τότε ενδέχεται να δημιουργήσουν ένα διαφορετικό είδος κενού. Και ίσως τελικά το πραγματικό ερώτημα να μην είναι αν τα χρήματα φέρνουν την ευτυχία, αλλά αν αφήνουμε χώρο στη ζωή μας για όλα εκείνα που δεν μπορούν να αγοραστούν. Καθίστε λίγο και σκεφτείτε το αυτό. Είναι σημαντικό. Δηλαδή, μέτρων άριστον, που έλεγε και ο Κλεόβουλος. Θέλει μια ισορροπία σε αυτή τη ζωή. Καταλάβατε? Ναι, μεν, ναι, δε. Αυτά. 6936-10102 το Viber. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Θα φύγω από τον Κλεόβουλο και θα περάσω στον Οικονομόπουλο και στο ένοχο κορμί. Πάμε να ξεκινήσουν οι 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Έλα, κουνηθείτε λίγο.

0: Ελευθερία.
1: Ναι, ναι, ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Καυσαέρια εκεί.
2: Ναι.
1: Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
3: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
4: 6 με 7, 8,
5: 9,
4: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Μπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. steamwash.gr.
15: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
16: Green.
15: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου.
2: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού.

102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Πέμπτη, 16 Ιουλίου, 30 λεπτά μετά από τις 11. Καλή σας ημέρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία οι Έθνιες, παιδιά μου. Είναι σαν να μην έχουν δική τους φωνή και είναι αυτή η φωνή στο κεφάλι μας μέσα που, και η πολύ επίμονη φωνή που σου λένε: το έκανες αυτό, μην ξεχάσεις εκείνο. Και αν συμβεί το άλλο, εγώ πάντως τους απαντάω για το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι. Έχω ασφαλιστεί online στο Magenta Insurance, πάρτο. Και για την υγεία και την επιχείρησή σου, έχεις κλείσει ραντεβού με ασφαλιστή από το Magenta Insurance. Γιατί η καλύτερη απάντηση στις έγνοιες είναι η σιγουριά και η ασφάλεια που σου παρέχει το magentainsurance.gr. Διάβαζα τώρα εδώ, ρε παιδιά, στο site. Γιατί εντάξει, τουλάχιστον ας βλέπουμε τις παραλίες με το κιάλι στο site. Η μυστική, λέει, παραλία Διαμάντη του Ιωνίου. Εγώ την ξέρω από μικρή κιόλας, αλλά αν δεν την γνωρίζετε, είναι ίσως η πιο γραφική παραλία του νομού Πρέβεζας. Παραμένει προορισμός μόνο για όσους γνωρίζουν καλά τα μυστικά της περιοχής. Είναι το γνωστό, αν το γνωρίζετε βέβαια, το Αλωνάκι. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Αν δεν έχετε πάει, ναι, το επισκεφτείτε. Θα σας αρέσει πολύ. Καταγάλανα νερά, καταγάλανα, με αυτή την ωραία την άμμο. Και έχει και ένα τεράστιο βράχο στη μέση που είναι σαν νησάκι. Θα τρελαθείτε αν δεν έχετε πάει στο Αλωνάκι να το προγραμματίσετε. Και επειδή πας και με αυτοκίνητο, είναι και πιο εύκολο. Και πιο λίγα τα έξοδα και γενικά πιο εύκολο στην πρόσβαση από ότι να πας, ρε παιδί μου, σε ένα νησί. Και τι θα χρειαστείς στο Αλωνάκι και όχι μόνο, γενικά θα το χρειαστείς το καλοκαίρι σου, σε Eye Dry Mist με SPF 50+, είναι αυτό το αντιλιακό. Dry oil όμως, δεν είναι αυτή η κρέμα που σου μένει πάνω, με wet skin formula για εφαρμογή και σε βραγμένο δέρμα, χωρίς να είναι απαραίτητο να σκουπιστείς πρώτα. Είτε σου αρέσει λοιπόν να μένεις βραγμένος όταν βγαίνεις από τη θάλασσα ή την πισίνα, είτε να κάνεις θαλάσσια σπόρο, αυτό είναι το ιδανικό αντιλιακό για να είσαι κάθε λεπτό προστατευμένος. Έχει πρακτική βαλβίδα για ομοιόμορφο συνεχή ψεκασμό και άριστη εφαρμογή στο στεγνό αλλά και στο βραγμένο δέρμα. Με ένα πάτημα της βαλβίδας εκτοξεύεται αρκετή ποσότητα, καλύπτοντας μεγάλη επιφάνεια. Η τέλεια λύση για όσους δεν θέλουν να χάνουν ούτε δευτερόλεπτο προστασίας μετά τη βουτιά. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και το καφεδάκι μας. Να μην χτυπήσουμε και ένα δεύτερο καφέ τώρα. Michael Coffee Company, το νέο High Roast Espresso Blend. Έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για το ισορροπημένο γευστικό του χαρακτήρα, αλλά και για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω.

0: πονέσεις.
1: Είπες και τι δεν είπες κι εσύ. 44 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στον Σφαίρα. Σήμερα 5η, 16 Ιουλίου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Παιδιά μου, ακούστε με. Ακούστε με προσεκτικά γιατί. Αν θέλετε να κερδίσετε την κουζίνα των ονείρων σας, επισκεφτείτε τώρα το Meal Experience Center στο Ήλιον και πραγματοποιήστε αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω μέχρι και 31 Ιουλίου για να λάβετε μέρος στην κλήρωση και να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Meal αξίας 3.000 ευρώ. Ανακαλύψτε λοιπόν από κοντά τη μοναδική ποιότητα και το διαχρονικό σχεδιασμό Meal στο Meal Experience Center στο Ήλιον, Λεωφόρο Στιβών 484 και ίσως είστε ο τυχερός που θα την αποκτήσει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μηνύματα περιμένω στο Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Οι έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε πάντα μα πάντα την πιο κατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν πας σε ένα σημαντικό ραντεβού, λίγο πριν κοιμηθείς, λίγο πριν κάτσεις να χαλαρώσεις. Ευτυχώς έχεις το Magenta Insurance, δεν αγχώνεσαι για τίποτα. Βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή, σπίτι. Για την υγεία σου και την επιχείρησή σου, κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή και οι έγνοιες φεύγουν. Κάπως έτσι φεύγουν. Με το magentainsurance.gr, εκεί μπορείς να μπεις και να γίνουν λιγότερες. Μικρή διακοπή, έρχομαι για την τρίτη και τελευταία ώρα να δώσω και δωράκι.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλούν να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με του αλλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν. Ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσουμε τώρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσουμε και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
6: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
10: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Michel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Michel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό χαρακτήρα, κορυφαία ποιότητα και υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα. Η πιστοποίηση AFQ επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή. Αλλάζοντας τα δεδομένα, στην εμπειρία του καφέ.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω, να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλή. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
16: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
17: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρίες.

0: και στο παλαιό φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
3: κόκκιπε,
1: κομπάνιο, team colleague,
4: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
6: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
5: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
6: Σωστός ο παίχτης.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Αντώνιε, ξύπνα.
11: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
10: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
11: Πώς τολμά?
10: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
11: Αυτό είναι πρόκληση.
10: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
11: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
12: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
13: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
12: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
14: Και νιώθω. Vistabet.
12: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
15: Σφαίρα 102-2.
12: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
16: Εσύ, φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. 7 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12. Καλή σας ημέρα, 5η 16 Ιουλίου. Πότε φτάσαμε στην 5η, ούτε το κατάλαβα να σου πω την αλήθεια αυτή την εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε η ώρα για το δώρο της ημέρας. Dishoney, φανταστικό. Dishoney.gr είναι και το site τους. Να μπείτε να δείτε όλα τα σχέδια. Σίγουρα θα βρείτε ένα ρολόι να σας ταιριάζει. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Dishoney, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10122, και πολύ πολύ καλή επιτυχία. Η κουζίνα των ονείρων σας, παιδιά μου, μπορεί να ξεκινήσει από μία επίσκεψη στο Mille Experience Center στο Ήλιον. Πραγματοποιήστε αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω μέχρι τις 31 Ιουλίου και λάβετε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Mille αξίας 3.000 ευρώ. Επισκεφτείτε τώρα το Mille Experience Center στο Ήλιον, λεωφόρο Στιβών 484. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περνάμε σε 10 αγαπημένους καλλιτέχνες στη σειρά και τα λέμε σε λιγάκι στα ζώδια πάλι.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: μου, και ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά. Και δεν ακούγεται το χαλάκι μου. Της τρίτης και τελευταίας μας ώρας. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Και πάμε στα ζώδια. Κρύ. Η μέρα φέρνει ενθουσιασμό αλλά και ανάγκη για καθαρές κινήσεις. Σταύρη. Σήμερα θέλετε να νιώσετε σιγουριά, αλλά μια μικρή αλλαγή μπορεί να σας κάνει καλό. Δίδυμη. Η επικοινωνία σας ανοίγει πόρτες και φέρνει ενδιαφέρουσες επαφές. Καρκινάκια. Η καρδιά σας ζητά τρυφερότητα. Λέμε να αφήσετε μια ασφάλεια να γίνει ανασφάλεια να γίνει παράπονο. Λιοντάρια, αυτοπεποίθησή σας σήμερα κερδίζει περισσότερο με αλήθεια παρά με εντυπωσιασμό. Παρθένη, μην προσπαθείτε να ελέγξετε κάθε λεπτομέρεια μιας κατάστασης. Ζυγή, με ερευνή τις όμορφες συζητήσεις και τις μικρές εμφυλιώσεις. Σκορπιοί, το ένστικτό σας είναι δυνατό, αλλά χρειάζεται να αποφύγετε υπερβολές. Τοξοτάκια, η μέρα σας θέλει ανοιχτού σε προσκλήσεις και προκλήσεις. Εγώ και οι υποχρεώσεις μπορεί να σας απορροφούν, όμως κάποιος χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο από εσάς. Συντροχόοι, σήμερα κάτι διαφορετικό μπορεί να σας τραβήξει την προσοχή. Και τέλος, ψάρια, η μέρα έχει συνέστημα και ρομαντική διάθεση, αλλά χρειάζεται και λίγη προσγείωση. Αυτά και με τα ζώδια, μικρή διακοπή και έρχομαι για φινάλε.
1: Πρωινό Σφαίρα. Το ξέρατε ότι στις Κανάριες νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι?
2: Άκου να δεις τώρα, γιατί κατάλαβες.
1: Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους.
3: Ούτε μία Παρθένα.
1: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
2: Ούτε ένα καναρίνι.
4: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10.
1: Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Εκπτώσεις ΝΕΦ-ΝΕΦ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις ΝΕΦ-ΝΕΦ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. NEFNEF. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
11: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Taylor, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
2: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
1: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
3: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
2: τι μπάνιο.
3: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
4: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
5: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
11: νιώστε ασταμάτητοι.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
14: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
15: Παρέα στον Σφαίρα.

αυτό ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο ένα ραδιόφωνο. Τον Σφαίρα ακολουθεί Μαρία Αντωνά, Θέμης Γιωργαντάς, Ελίνο, Νικόλα, Ιράνια, ο Πέτρος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, λίγο πριν τις 10 πρώτο ο Θεός. Μέχρι τότε να περάσετε πολύ όμορφο, ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη. Τσαό.

0: Τον 2-2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Τώρα εσείς που θέλετε να χάσετε κιλά και οτιδήποτε άλλο, γιατί μου έδωσαν χθες να πίνω ένα ρόφημα, ρε παιδί μου, που είναι πολύ πολύ δυνατό και βοηθάει, λέει,
3: να χάσει κιλά.
2: Ναι. Σμούθι, ναι. Με σπανάκι, τζίντζερ και σπιρουλίνα.
4: Όλα θα σου φύγουν.
5: Ναι, αυτό. Σπανακόπιτσα, τι είναι
2: αυτό. Και δεν παίρνω το νερό από το βάζω να το πιω.
5: Ναι.
2: Γελάτε, μαλάκα.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Καλά, πώς θα ραγνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα.
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
10: Green.
9: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
14: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
0: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
6: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Σφαίρα 102-2.
15: Μία με τρεις. Μαρία Αντωνά.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Σιτρών, το λεμόνι στα γαλλικά.
2: Ναι, σιτρών.
1: Στο αγρίνιο το λένε αυτό, άμα σου δούμε και ταξίνεις.
3: Σιτρών, σιτρών,
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στον Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία, πιο καλοκαιρινή από ποτέ, με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα, με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ηρία Ελληνίδου.
5: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
4: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Αρχίζει!
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
7: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
6: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
8: Και νιώθω. Vistabet.
6: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
13: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
12: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
13: νιώστε ασταμάτητοι.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
17: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
18: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
19: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
20: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά.
19: 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό.
20: Πρέπει να τα φάω όλα.
21: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
22: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
23: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
24: Φαίνεται, ε.
23: Λιγάκι.
24: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
23: Τι να με νοιάζει?
24: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
23: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
25: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
26: Εσένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
0: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
11: Σφαίρα Viber 6936 10122.

να νιώσεις ως το τέρμα τους παλμούς και το προαίσθημα, πως τέτοια σχέση

μοναδικό σου Κωνσταντίνος Αργυρός με το Ελπίδα εδώ στον Σφαίρα 102. Και η αλήθεια είναι ότι η ελπίδα, ρε παιδί μου, είναι από αυτό που λέμε ότι πεθαίνει τελευταία. Ναι, είναι πολύ πολύ μεγάλη αλήθεια. Εσείς όμως δεν πρέπει να χάνετε την ελπίδα σας, γιατί φέτος θα κινηθείτε έξυπνα. Ρίξτε μια ματιά στο 11888 για όλα και βρείτε συντήρηση κλιματιστικού στα 25 ευρώ. 11888.gr. Άμεση εξυπηρέτηση για επίγουσες βλάβες σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Δεν το χάνεις με τίποτα. Επιστρέφω με τη δεύτερη μου ώρα στον Σφαίρα.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Σφαίρα 102.2.
0: Ιδέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα. Λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
17: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
18: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
17: Καλό.
19: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
20: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
19: Γιατί?
20: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
19: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες

0: το παλαιό φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντώνη,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
5: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
8: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Αυτή είναι η δεύτερη μου ώρα, Πέμπτη. Σήμερα είμαστε παρέα μαζί με υπέροχη διάθεση, με την Κοσμοτέ και το Box να είναι εδώ και να μας μαγεύει για ακόμα μια φορά με απόντους, εκτόσεις και προσφορές. Το καλύτερο delivery που πάντα κερδίζει. Στείλε Box αμέσως τώρα, κάνε την επιλογή σου και μείνε εδώ, γιατί έρχεται ο ένας και ο μοναδικός, ο Θοδωρής ο Φέρης. Με το είπες. Και εγώ δεν πρέπει να πω πολλά. Πρέπει να αφήσω τη μουσική να μιλήσει για μένα.

0: φοβερή η Ντέμι στον Σφαίρα 102. Πόσες χιλιάδες καλοκαίρια. Πόσες χιλιάδες καλοκαίρια τώρα έχετε συνδυάσει εσείς με τον Νίκο Βέρτη, που εγώ θα σας δώσω τώρα την ευκαιρία και τη δυνατότητα να πάτε και να τον απολαύσετε στο Ελάν όπου εμφανίζεται. Και μάλιστα θα στείλετε μηνυματάκια αμέσως τώρα στο Viber του Σφαίρα 102, 693-610-102, ονοματεπώνυμο, ηλικία, για να τον απολαύσετε με άρωμα θάλασσας δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Ελάν. Αμέσως τώρα σύντομο break με Μαρία, επιστρέφω σε λίγο στον Σφαίρα.
1: Σφαίρα. Πήγα χθες και εγώ στην ψυχίατρό μου. Δεν ξέρω αν το έχω πει, αλλά κάνω κάποιες συνεδρίες για να λύσω κάποια θέματα δικά μου.
2: Στίζει κιόλας, ε.
1: Ναι. Νάκο, μου λέει θα κάνουμε ένα challenge. Μου ζωγράφισε δύο προβατάκια και μου είπε να τα προσέχω μέχρι να γυρίσει. Τώρα αυτούς κάτι ήθελε να δει προφανώς. Τι να είναι αυτό τώρα, τι να κάνω εγώ τώρα εδώ πέρα, κάτσω να τον περιμένω να γυρίσει. Λοιπόν, άκου τι έκανα. Ζωγράφισε ένα φράχτη και έφυγα.
3: Για πρόβατα!
4: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες κάποια στιγμή.
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
14: Αυτός είναι ο σκοπός!
13: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
14: και άντε και φυλάκια!
15: Ας πιούμε σε αυτό.
16: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
18: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
19: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
20: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
17: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
17: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
17: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
21: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
22: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ΤΜΟΥ εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
23: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
24: Η Nikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nikkel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
25: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
26: Σφαίρα 102.2.
0: Επιστρέψαμε για ακόμα μία φορά. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Το Magenta Insurance το ξέρετε ότι ασφαλίζει online το αυτοκίνητό σας, τη μηχανή σας και το σπίτι σας. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σας κλείνετε ραντεβού με ασφαλιστή. MagentaInsurance.gr για να έχετε λίγες έγνοιες και λιγότερες. Είστε έτοιμοι για Θοδωρή Φέρη, ο οποίος βάζει πλάτη κυριολεκτικά στον Σφαίρα.
27: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρη.

Άφησαν λοιπόν ο Σάκης Ρουβάς μια ζωή μαζί στον Σφαίρα 102. Υπέροχος, ρομαντικός, απίστευτος, σαρωτικός. Το είδα και από κοντά εγώ αυτό πριν από λίγες μέρες στα Χανιά που βρέθηκα παρέα μαζί του και παίξαμε μουσική. Φανταστικός. Νομίζω ότι για ακόμα μια φορά αποδεικνύει το πόσο πολύ μεγάλο στάρι είναι. Εγώ κάπου εδώ ήρθα να σας αποχαιρετήσω, αλλά εσείς μένετε εδώ γιατί έρχεται ο φανταστικός, ο μοναδικός, ο δικός μας που δεν περνάει χρόνος από πάνω, το Θέμης Γιώργαντας. Αμέσως μετά Λίνα Παπίλα Νικόλα Ζουράφης και για το κλείσιμο έχουμε και Ράνια Κωστάκη. Θα τα πούμε αύριο Παρασκευή στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Bye!

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος. Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ. Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
6: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
9: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Επτώνα?
13: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Zeptona Dermasoft.
12: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
13: Τι μπάνιο.
14: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Zeptona Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
13: Τι μπάνιο!
14: Zeptona Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
15: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
16: Τι έχουμε?
15: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
16: κόκκιπε,
15: κομπάνιο, team colleague,
17: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
15: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
18: Φεύγουμε!
19: Τα πήρες όλα,
18: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
19: Συγγνώμη, αυτά
2: πήρες.
16: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
18: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
19: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένω.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύπτετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
4: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
5: Και νιώθω. Vistabet.
4: Και καλή διασκέδαση.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
8: Σφαίρα 102-2.
9: 3 με 5, Θέμης Γιοργαντάς.
10: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά? Λοιπόν, σήμερα 5η 16 του μήνα δεν βλέπω απολύτως τίποτα στο ορτολόγιο. Οπότε θα πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους. Αν δεν κάνω λάθος, για λίγες μέρες ακόμα είναι τα καρκινάκια μας. Σωστά. Χρόνια σας πολλά και καλά. Να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Φυσικά εδώ στο Σφαίρα 102-2. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά. Χωρίς διακοπές. Για διαφημίσεις έρχεται ολοκένουργιος Νίκος Οικονομόπουλος. Ένοχο κορμί. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Όλα είναι μουσική.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: Μία κοπέλα από το Λος Άντζελες είναι πρώην εθισμένη στο σεξ. Ναι. Μέχρι που βρήκε τον Τάιλερ, ο οποίος είναι 30 χρονών παρθένος.
1: Ναι, μιλάμε τώρα για.
0: Βρήκε τον παρθένο.
1: Πύλινο. Λάμε πύλινο τώρα με πέτσα, κατσικίσιο.
0: Σταμάτα λίγο.
1: Κάτι που δεν ξέρεις τώρα και θα το πω. Ναι. Το ξέρει ο Χρήστος, ο Γιάννης και ο πληθυσμός ο αντρικός που μας ακούει.
0: Πρόσεχε.
1: Αν επαναλαμβάνεις κάτι συνέχεια, αυτό που κάνουν οι άντρες. Ακούς σιρήνες στα αυτιά μετά από ένα σημείο.
0: Τι είναι η σιρήνα?
1: Δηλαδή ρε παιδί μου, ακούς κάποιες σιρήνες, μου πει σου σταμάτα. Ναι, έχετε κάτι σιρήνες στα αυτιά. Σταμάτα, θα τη φλωθείς.
2: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Και την καρμπή, όπως συνήθω, εδώ στο Σφαίρα 102.2. Και αν σκέφτεσαι να ανανεώσεις το γραφείο σου, τώρα έχω να σου πω, είναι η κατάλληλη στιγμή, γιατί έχεις καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 20% στο δρομέα. Εργονομικά καθίσματα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα γραφεία και λύσεις που προσφέρουν άνεση, καλύτερη στάση σώματος και σύγχρονη αισθητική. Με λίγα λόγια, δρομέας. Ελληνικά έπιπλα, πιστοποιημένη ποιότητα και 5 χρόνια εγγύηση σε όλα τα έπιπλα. Ο δρομέας σε περιμένει Λεωφόρο Μεσογείων 172 και online δρομέας.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Καλώς το μαλάκα.
3: Είστε σίγουρα ανδρολόγος?
4: Ρε Γρηγόρη.
1: 6 με 7 8 9 10 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Παρέα στον Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία, πιο καλοκαιρινή από ποτέ, με την ενέργεια της ΔΕΗ.
7: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα, με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
8: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
7: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
6: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Plus. Plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
16: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
17: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
18: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
20: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
21: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια Auto Plus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
1: Auto Plus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. Auto Plus. Πού αλλού να πας?
0: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
1: Σωστός ο παίχτης!
22: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
23: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
24: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
26: Σφαίρα 102.2.
27: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, έρχεται και ο Αντώνης Ρέμος. Πάμε τώρα σε μια πολύ αγαπημένη ηθοποιό, την Anne Hathaway, η οποία αποκάλυψε την τρίτη της εγκυμοσύνη. Μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Η Anne Hathaway λοιπόν βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Late Night with Seth Meyers και μεταξύ άλλων αποκάλυψε λοιπόν ότι η τρίτη εγκυμοσύνη της ήταν μεν προγραμματισμένη, όμως η ίδια και ο σύζυγός της εξεπλάγησαν όταν διαπίστωσαν ότι οι προσπάθειές τους είχαν αποτέλεσμα. Να πούμε λοιπόν ότι η Anne Hathaway και ο Adam Shulman είναι παντρεμένοι από το 2012 και έχουν ήδη αποκτήσει δύο γιους, τον Τζόναθαν 10 ετών και τον Τζακ 6 ετών. Και μάλιστα στο παρελθόν η Hathaway έχει μιλήσει για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο ταξίδι της προς τη μητρότητα, αποκαλύπτοντας ότι η προσπάθεια να αποκτήσει παιδιά ήταν μια ιδιαίτερα επώδυνη αλλά και μοναχική εμπειρία. Ήμασταν, λέει, πραγματικά έκπληκτοι που συνέβη έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, είπε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη η ηθοποιός, εξηγώντας γιατί αποκαλεί το μωρό που περιμένει buzzer beater. Αυτός είναι ένας αθλητικός όρος, ο οποίος χρησιμοποιείται για ένα καθοριστικό καλάθι την τελευταία στιγμή του αγώνα. Παρότι λοιπόν η Hathaway, έχω να σας πω, έκρυβε την εγκυμοσύνη της κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας Devil Wears Prada νούμερο 2, από τότε την προβάλλει με πολύ πολύ άνεση στις εμφανίσεις της για την προώθηση της Οδύσσιας, την οποία φυσικά πρωταγωνιστεί. Και όπως έχει πει λοιπόν σε συνέντευξή της, η απόκτηση παιδιών ήταν για εκείνη πιο περίπλοκη από το να κουνήσει σε ένα μαγικό ραβδί. Μένεις έγκυος, λέει, και στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή είναι μια πολύ ευτυχισμένη περίοδος. Όμως για πολλούς ανθρώπους που προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί, αυτή δεν είναι ακριβώς όλη η ιστορία. Είναι μόνο ένα μέρος της ιστορίας, έχει εξομολογηθεί στο παρελθόν και βεβαίως νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο. Έρχεται, μπράβο τους, έρχεται ο Αντώνης Ρέμος Δευτέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

Καλοκαιρινό All Time Classic από τις δυτικές συνοικίες. Καλοκαιρινά ραντεβού εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, λάβετε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό και κερδίστε τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσά που να σεπτώνα Derma Soft, τα οποία έχω να σας πω αναδείχτηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Με εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει απαλά την επιδερμίδα και μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις, μετατρέπουν το καθημερινό μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Φροντίδα, με λίγα λόγια, που γίνεται απόλαυση. Αν λοιπόν θες εσύ να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει προϊόντα σεπτώνα Derma Soft, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022. Γράφοντας τη λέξη σεπτώνα, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία, παιδιά. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Τι είπε το αυγό γκάνγκστερ σε ένα άλλο αυγό που του χρωστούσε λεφτά?
3: Τι του είπε?
2: Τσόφλησες. Έχω κι άλλο ένα να σου το πω.
4: Πες το.
2: Θα γίνω εκατομμυριούχος πουλώντας ντομάτες γεμιστές και πιπεριές με ρύζι. Θα γίνω γεμιστάνας. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία?
0: Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα.
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strom, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
5: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Τζοχάνα, για λέει.

0: Πάγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την TBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθω από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
11: Φαίνεται, ε.
10: Λιγάκι.
11: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
10: Τι να με νοιάζει?
11: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
10: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
12: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
13: Σφαίρα 102-2.
14: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
15: Σφαίρα 102-2 επιστρέψαμε. Παιδιά, είναι γεγονός. Κάποιες φορές περιμένουμε τις κατάλληλες συνθήκες ή τους κατάλληλους ανθρώπους για να μας δώσουν την ευκαιρία που αξίζουμε. Ίσως όμως η απάντηση να βρίσκεται αλλού. Ακούστε αυτό από το βιβλίο Καθρέφτης. Αξίζεις το καλύτερο. Όχι επειδή κάποιος πρέπει να στο δώσει, αλλά επειδή μπορείς να το δημιουργήσεις. Η αξία δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Αυτός είναι ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του θα το βρεις σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102-2. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Απόν Καντάδα. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: Σήμερα το 1988 ο Αντρίκος ο Παντρέου επιστρέφει από το Λονδίνο, καθώς κατεβαίνει από τη σκάλα του αεροπλάνου με ένα νεύμα καλή κοντά του τη Δήμητρα Λιάνη. Και όλοι χειροκροτάμε, λέμε πω από Μερακλήτσο ο πρόεδρος. Πώς αυτός ο άνθρωπος χειρίζεται αυτό το Boeing, αυτό το 747.
1: Σταματήστε καλέ.
0: Μιλάμε για πιλότο. Πιλότο.
2: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Από την κορυφή του σφαίρα Top 30 μας, αυτός είναι ο Πέτρος Ακοβίδης. Έτσι έχει μάθει στην παρέα μας και η Aegean. Και να ρωτήσω, είσαι μήπως σε μια ηλικία που δεν μπορείς το δράμα και το μόνο δράμα που θες στη ζωή σου είναι να προσπαθείς να κλείσεις τη βαλίτσα σου επειδή πήρες μαζί σου 5 ζευγάρια παπούτσια μόνο για ένα Σαββατοκύριακο? Αν λοιπόν θες και εσύ να είναι αυτά τα μόνα σου προβλήματα, το Rotterdam και άλλοι 163 προορισμοί σε καλούν. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή βεβαίως στο application της Aegean. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί επιστρέφω με διαγωνισμό.
1: Χθε το απόγευμα, μάλλον.
2: Με ποιον είναι, μάλλον.
1: Και φώναξε και την αστυνομία. Ήρθε ο αστυνομικό και μου λέει: καλά, γιατί λέει, τον είπε μαλάκα? Λέω: δεν τον είπα μαλάκα. Μα αφού λέει. Τον είπε μαλάκα, εξήγησε. Δεν τον είπα μαλάκα.
2: Πώς
1: τον ρώτησα. Είσαι μαλάκας.
3: Θα μπορούσε να μου πει όχι.
1: Ναι.
4: Άρα όταν λέμε είσαι μαλάκας.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ το δέχομαι.
4: Είναι
1: ερώτηση. Ερώτηση είναι. Ρωτώ τώρα, σου λέει η Παναγή. Ναι. Είσαι μαλάκας.
3: Όχι, Γρηγόρη.
1: Βλέπεις.
3: Τελειώσαμε.
4: Ορίστε.
1: Όμορφα, νοικοκυρεμένα. Να ξεκινήσει μέρα καλά.
5: 6 με 8. 8. 9. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Παρέα στο Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.
8: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
9: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρι. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
8: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
7: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
12: Το τάγκο?
11: Θα σας ειδοποιήσουμε.
12: Περίμενε.
13: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
11: Φτιάξε βαλίτσες.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
12: Ας πιούμε σε αυτό.
15: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
16: Φραπέ, χαλαρά.
17: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
18: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
20: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
21: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
16: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
16: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
16: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
22: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
23: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
22: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.

Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Έρχεται και η Νατάσα Θεοδωρίδου. Έχουμε και σούπερ διαγωνισμό. Να ρωτήσω ποιος θέλει περισσότερο καλοκαίρι. Όλοι. Άρα θέλουμε Sea Jets. Γιατί ξέρουμε ότι θα φτάσουμε γρήγορα και άνετα στον προορισμό μας. Τώρα λοιπόν έχω να σου πω: ταξιδεύεις από Πειραιά για Αμοργό με ταχύπλο και φτάνεις σε μόλις 4 ώρες και 35 λεπτά. Γρήγορα. Ταξίδεψε λοιπόν με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέρασε ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Λοιπόν, και σήμερα κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή θα κερδίσει διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Sea Jets. Στείλε λοιπόν μήνυμα στο Viber μας 693-61-01-022 γράφοντας τη λέξη Sea Jets και το όνομα τεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου, Fortigo.

0: έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μη φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Η διαδαμοξελογιάστρα εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης, λίγο κοντά μας. Ό,τι και να κάνετε στη συνέχεια να το κάνετε. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Φιλάκια άπειρα. Μουά.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
3: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
2: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
3: νιώστε ασταμάτητοι.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
4: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
5: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
14: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
15: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
2: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
16: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
17: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
18: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
17: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
18: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
17: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
19: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living. Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
20: Μ' ακούτε λίγο.
21: Okay.
20: Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
22: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
23: Τι κάνετε?
20: Έτσι μιλάς στον αέρα.
23: Δεν μου ταιριάζει.
20: Γεια σας.
24: Καλησπέρα.
23: What's your name?
20: Α, καλά.
22: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
24: Wow.
20: Έκανε wow.
22: Με την Ελίνα Παπίλα.
23: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
22: Και τον Νικόλα Ράπτη.
20: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
22: 5 με 8.
23: Θα είμαστε παρέα.
22: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
20: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
23: Νιάου νιάου.
25: Πού είχα πάει?
23: Στο τρελοκομείο έχεις πάει, αγάπη μου.
22: Κάθε απόγευμα στον σφαίρα 102.2 το ζούμε.
23: Σκέφτομαι ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το πάγιο.
22: Το απογευματινό σφαίρα 102.2.

πάμε. Απογευματινό σφαίρα 102.2 εδώ παρέα μέχρι τις 8. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαι μόνη μου, είμαι η Έλληνα Παπίλα. Θα κάνουμε ωραία παρέα μέχρι τις 8. Σήμερα απόγευμα 5η 16 του Ιούλη. Δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά έρχονται τα πρώτα σαραντάρια. Κυριακή Δευτέρα, πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχουν μελτέμια τα οποία αυξάνουν τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Οπότε, ξέρω αν το είδατε, αλλά έρχονται τα πρώτα σαραντάρια. Κυριακή Δευτέρα, πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχουν μελτέμια.

Προσπαθήσαμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στον καιρό, διότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ ψηλό, δύσκολα η αλήθεια είναι. Σήμερα 5η 36 βαθμούς, αύριο 37, το Σάββατο 38-39, Κυριακή, Δευτέρα, παιδιά, έχει πάρα πολύ ζέστη. Νοτιαδάκι δίνει εδώ, αλλά δίνει 4 μποφόρ, δηλαδή πρέπει να το έχουμε το νου μας. Τρίτη, στο meteo.gr, Τρίτη δίνει 42 βαθμούς, σχεδόν. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Χρόνια πολλά σε εσένα που σήμερα έχει τα γενέθλιά σου, γιατί κάποια πάρα πολύ γνωστή γιορτή δεν έχουμε. Χρόνια πολλά και σε εσένα που κάτι άλλο μπορεί να γιορτάζει. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με την απόλυτη, με την αναβίσιμη, το σε περίπτωση που, στον σφαίρα 102.2.

Ματινό Σφαίρα 102.2.

Απογευματινό σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Εδώ παρέα μέχρι τις 8. Είναι 5η 16 Ιουλίου. Από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι γράφονται στα site και διαβάζω από το πρωί, πρέπει να κέρδισε η Αργεντινή την Αγγλία. Πρέπει κάτι να έκανε η Αργεντινή με το Μουντιάλ. Γίνεται χαμός. Και έχουμε και τον τελικό, νομίζω, αυτό το Σαββατοκύριακο. Καλά, δεν λέω. Τέλος πάντων. Εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα. Επίσης, πάρα πολλά πράγματα διαβάζω για ό,τι έχει να κάνει με τον καιρό και το μίνι καύσωνα που έρχεται. Δεν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε τόσο έτσι, καταστροφολόγοι. Ας είμαστε προετοιμασμένοι όμως και ας είμαστε κάπου δροσερά. Αν δεν μπορούμε όμως, να προσπαθήσουμε να το φέρουμε εις πέρας και να βγούμε όσο πιο αλόβη. Τι γίνεται. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένω. 211-779-31. Και μιας και μιλάμε για καύσωνες και αυτά, να σας πάω στο Ρότερνταμ, να σας πάω στην πιο ζωντανή, νόστιμη και μοντέρνα πόλη της Ολλανδίας με την Aegean. Φαντάζομαι περπατάς στην πιο εντυπωσιακή κλειστή αγορά τροφίμων του κόσμου, τη φημισμένη Markthall, έπειτα να διασχίσεις μία από τις πιο διάσημες γέφυρες της Ευρώπης και μετά να απολαμβάνεις το ποτό σου σε ένα πλωτό μπαρ. Αυτό είναι το Ρότερνταμ λοιπόν, και μπορείς να κλείσεις κατευθείαν την θέση σου στην απευθείας πτήση της Aegean στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Τι να ακούσουμε, Γιάννη? Να ακούσουμε ένα δροσιστικό τραγούδι. Θέλω ένα κάτι που να έχει να κάνει με καλοκαίρι. Μην μου μιλάς για καλοκαίρια, μπορούμε να βάλουμε, βέβαια. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 πάμε να ταξιδέψουμε πολλά χρόνια πίσω και να ακούσουμε Σοφία Αρβανίτη.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μου σχέσει πως είναι στα ρωσικά το δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω.
1: Α, έχουν το ίδιο είναι.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
3: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
10: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
11: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
10: Καλό.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
13: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
14: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
15: Λυσιστράτη είσαι.
16: Μην το πεις.
14: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
14: 21 και 22 Αυγούστου.
12: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
14: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
17: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
18: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
19: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
18: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
19: Και οι επιστροφές.
18: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
19: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
18: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
20: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκινάει.

0: έφυγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια τμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. Steamwash.gr.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Είδατε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο TikTok με μία ρεπόρτερ από το Los Angeles, η οποία βρισκόταν σε ζωντανή μετάδοση στην τηλεόραση, σε ζωντανή σύνδεση, για ένα θέμα σχετικά με το κύμα ακραία ζέστης εκεί. Και μια κατσαρίδα περπατούσε πάνω στο θώρακά της την ώρα που εκείνη μιλούσε στο μικρόφωνο. Ήταν υπτάμενη η κατσαρίδα, αυτές οι ωραίες, η οποία εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά στην κάμερα και προσγειώνεται κοντά στο λαιμό της. Συνέχισε να κάνει τη δουλειά της, δεν διέκοψε τη μετάδοση. Δεν ξέρουμε, το πρόσωπό της δεν πρόδωσε κανένα συνέστημα. Δεν ξέρω, το κατάλαβε και προσπαθούσε να κρατήσει την ψυχραιμία της. Δεν ξέρω, το έντομο, η κατσαρίδα, αυτό το πράγμα κινούταν πάνω από το λαιμό της, στο στήθος, πήγε στα ρούχα της. Κάποια στιγμή χάθηκε. Λέω, Παναγία μου, πού πήγε? Και λέω, Χριστέ μου, απίστευτο. Έχει γίνει χαμός. Χιλιάδες τα σχόλια στα social media. Πάρα πολλοί χρήστες αποθεώνουν την επαγγελματική στάση του δημοσιογράφου. Δεν θα ήμουν ψύχρεμη. Δεν έχω τόσο μεγάλο θέμα όσο έχουν κάποιοι άλλοι φίλοι μου, οι οποίοι πραγματικά φρικάρουν. Δηλαδή, εγώ καθόμουν προχθές, θυμάστε που λέγαμε εδώ, είμαστε στην εκπομπή, που σας έλεγα, είχα διαβάσει στο ίντερνετ ότι το φυτό που διώχνει την κατσαρίδα είναι ο βασιλικός, μαζί μας ήταν Γιάννη. Ναι. Ότι το άρωμα είναι τόσο έντονο που δεν αντέχει κατσαρίδα. Έχω 4 βασιλικούς στη βεράντα μου. 4. Λοιπόν, και είμαι προχθές και όπως είμαι στη βεράντα, χαλαρή, και έχω βάλει ένα κρασάκι και πίνω και γενικά είμαστε εκεί παρέα και μια χαρά, ξαφνικά περπατάει μια κατσαρίδα. 4 βασιλικούς έχω, δηλαδή πόσους να έχω? Άκυρο όλο το άρθρο, δεν λειτουργεί καθόλου ο βασιλικός. Λοιπόν, συνέχισε την πορεία προς... πήγε στο μικρόφωνο μετά, δεν το έχω δει όλο το βίντεο, το είδα λίγο και μετά το ξεπέρασα, μάλλον το έκανα scroll, και έχει γίνει χαμός, παιδιά. Η κοπέλα έκανε story νομίζω μετά από αυτό, γιατί εγώ πιστεύω δεν το κατάλαβε. Δηλαδή, πραγματικά, την ώρα που περπατούσε η κατσαρίδα πάνω της, δεν πρέπει να το κατάλαβε, γιατί τουλάχιστον κάτι θα κοίταζε, κάτι θα πρόδιδε από το βλέμμα της, δεν μπορεί. Τι μπορεί να συμβεί, Παναγία μου? Τώρα μου είπανε ότι οι κατσαρίδες, είδα και ένα άλλο TikTok, ότι οι κατσαρίδες, λέει, το είδα προχθές, το είπε μια κοπέλα, μπαίνουν, έχετε, λέει, το νου σας, γιατί μπαίνουν, λέει, από το σωληνάκι του air condition. Αυτό που είναι έξω στη βεράντα, που στάζει νεράκι, από εκεί, λέει, μπαίνουν οι κατσαρίδες και βγαίνουν από τις ράγες του air condition μέσα στο σπίτι. Και από κάτω πάρα πολλά σχόλια που το έχουν πάθει και άλλοι άνθρωποι αυτό. Βάλτε, λέει, τούλι και πιάσε το μελάστιχο. Έκλεισα όλα. Σε όλα έβαλα τούλι την ώρα που είδα το TikTok, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δώσουμε το πρώτο μας δώρο, που είναι η Sun Pro Σανίδα Σαπ από τα Mac Stores, αξίας 249,99 ευρώ. Στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber του Σφαίρα, γράφετε Mac Stores και ενώ και ονοματεπώνυμο 693-610-1022, αυτός είναι ο ρυθμός μας στο Viber. Και να σας υπενθυμίσω ότι το Σάββατο αυτό 18 εβδόμου, αν πας σε ένα κατάστημα Mac Stores, θα βρεις τις ξαπλώστες, τις ομπρέλες παραλίας και τις καρέκλες με 25% έκπτωση, όλα εκεί σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Μη σκάς λοιπόν, καλοκαίρι στα Max.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου, πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
6: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
6: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
10: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
12: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
12: νιώστε ασταμάτητοι.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
13: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
14: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
13: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
15: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
16: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
17: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
18: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
19: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
18: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
19: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
20: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
21: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
22: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
4: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

Απογευματινό σφαίρα 102.2, Κατερίνα Λιόλιου, και θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Εδώ παρέα μέχρι τις 8 και διαβάζω, παιδιά, γενικά πράγματα, τα απλά καθημερινά εκεί στην Κίνα. Εδώ γκρινιάζουμε για κορναρίσματα και σιρήνες. Στην Κίνα έχουν πολυκατοικίες με ταράτσα αυτοκινητόδρομο. Δεν ξέρω αν το έχετε δει στις εικόνες. Έχουν πάνω από τις ταράτσες φτιάξει αυτοκινητόδρομο. Δηλαδή, υπτάμενα, θυμάσαι που ήμασταν μικρά που μας έλεγαν το 2000, στο Millennium, 2020 ας πούμε, θα πετάνε τα αυτοκίνητα. Στην Κίνα έχουν αρχίσει και το υλοποιούν αυτό σε ένα βαθμό. Άμα δείτε τις φωτογραφίες, είναι συγκλονιστικό. Στο Γκουιγιάνγκ της Κίνας, μια γέφυρα περνάει πάνω από δεκάδες πολυκατοικίες. Έχει δημιουργήσει μία από τις πιο ασυνήθιστες αστικές γειτονιές στον κόσμο. Και μιας και διαβάζω τώρα ότι λένε στην κυβέρνηση να κάνουν κάποιες παρεμβάσεις στον Κηφισό, Όσκαρα, Μαγκά και αυτά. Δεν ξέρω αν το έχουν σκεφτεί αυτό. Είναι η γέφυρα Σουικούση και είναι διάσημη επειδή περνάει ακριβώς πάνω από μια σειρά πολυκατοικιών. Δημιουργούν ένα πραγματικά συνείδηστο περιβάλλον διαβίωσης. Ολοκληρώθηκε το 1997, σε έναν ιδιαίτερα οικιστικό έτσι, εγχείρημα, και αξιοποίησαν το χώρο κάτω από τη γέφυρα, δηλαδή είχαν φτιάξει τη γέφυρα και από κάτω χτίστηκαν οι πολυκατοικίες. Από ό,τι κατάλαβα, έτσι έγινε. Αυτή ήταν η σειρά. Λόγω έλλειψης γης για οικονομικά προσιτή κατοικία, σου λέει θα φτιάξουμε μια πολυκατοικία από κάτω. Και υπήρχε ένα προφανές πρόβλημα. Πάρα πολλές πολυκατοικίες που υψώθηκαν μέχρι το επίπεδο της γέφυρας αναγκαστικά θα είχαν θόρυβο, δηλαδή όποιοι μένουν στον έκτο, ας πούμε, σου λέει θα έχει θόρυβο από τις δονήσεις και τα οχήματα. Υπήρχαν παράπονα. Αλλά από την άλλη προσαρμόστηκαν να αντιμετωπίζουν το θόρυβο, ένα ελαφρύ τρέμουλο της πολυκατοικίας, υπάρχει μια ιδιαίτερη ας πούμε κατοικία εκεί. Τελικά όμως απαγορεύτηκε μετά από λίγα χρόνια η διέλευση βαρέων φορτηγών από τη γέφυρα. Περνάγαν και τα βαριά, δεν είναι ότι είναι πάνω το κεφάλι σου και λες παραγιά μου. Και αυτό, σημαντικά πλεονεκτήματα έχουν εκεί. Εντάξει, άμα το δείτε είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό όλο αυτό. Και είναι η κοινότητα που έχει αναπτυχθεί κάτω από τη γέφυρα αυτή, θεωρείται ένα καινοτόμο παράδειγμα διαχείρισης της αστικής πυκνότητας σε μια πόλη με περισσότερο από 4 εκατομμύρια κατοίκους. Η διαθέσιμη γη είναι εξαιρετικά περιορισμένη, αντιλαμβανόμαστε όλοι, οπότε έχει γίνει αυτό. Λοιπόν, προχωράμε και πριν προχωρήσουμε, πού να σας πάω, Θα σας πάω στο φυσικό αέριο. Μισό λεπτάκι, όχι. Θα σας πάω μισό λεπτάκι στην Novibet, συγγνώμη. Θα σας πάω στην Novibet γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να ανακαλύψετε το νέο future των pre-builds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση του παγκοσμίου. Έτοιμα δελτία φτιαγμένα για εσένα, σε περιμένουν απλά να τα κλικάρεις και να τα παίξεις. Πρέπει να ανακαλύψετε το νέο future των pre-builds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση του παγκοσμίου. Έτοιμα δελτία φτιαγμένα για εσένα, σε

Νατάσα Θοδωρίδου στον Σφαίρα 102.2, παρέα εδώ μέχρι τις 8. Σε λίγο θα παίξουν. Πήγε 6,5 ώρα. Γιάννη, πόσο γρήγορα περνάει η ώρα όταν δεν είναι εδώ ο Νικόλας. Λοιπόν, Linea Strom, θέλω να σας μιλήσω για τη Linea Strom, τη μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στρωμάτων, κρεβατιών και αξεσουάρ ύπνου. Για να κοιμηθείτε σωστά, πρέπει να έχετε κλείσει τις οθόνες στο κινητό σας τουλάχιστον μία ώρα πριν τον ύπνο. Το ξέρετε αυτό? Μην κοιμάστε πάνω στο scroll. Μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση ψηφιακών οθονών πριν την ανάπαυση διαταράσσει τον ύπνο, γι' αυτό κλείστε τα όλα. Τι άλλο μπορείτε να κλείσετε? Ένα εξαιρετικό στρώμα ή κρεβάτι από την πλούσια συλλογή της Linea Strom. Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις και αποκτήστε τα τώρα. Μάθετε πιο πολλά σε ένα από τα καταστήματα Linea Strom, αλλά και στο lineastrom.gr και κοιμηθείτε αλλιώς. Μεγάλο πράγμα το στρώμα, μεγάλο πράγμα το μαξιλάρι, μεγάλο πράγμα να περιμένεις να τελειώσει αυτή η μέρα, η όσο κουραστική και αν είναι, και να φτάσεις επιτέλους στο κρεβάτι σου. Την ώρα που πέφτεις, νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή μπορεί να είναι και τις πιο ευτυχισμένες ώρες της ημέρας. Αυτό ήθελα να σας πω εγώ, γιατί μιλάω βιωματικά. Γιάννη μου, εσύ δεν συμφωνείς? Το στρώμα, ρε παιδί μου, το στρώμα. Είχα μια συζήτηση κάποτε με μια κοπέλα που είχε γεννήσει και μου λέει, ψάχνω και κάνω έρευνα μεγάλη για το στρώμα του μωρού. Και λέω, πόσο σημαντικό είναι το μωρό να ξεκουράσετε σε ένα στρώμα που να είναι πραγματικά. Γιατί ξέρεις, επενδύουμε σε καρότσια, αλλά εκεί που πρέπει να επενδύσεις, πού είναι? Εκεί που περνάει πιο πολύ χρόνο το μωρό. Πού περνάει παραπάνω τη μισή μέρα του, παραπάνω, 20 ώρες την ημέρα τουλάχιστον, τα νεογέννητα, στο στρώμα. Οπότε πρέπει να είναι πάρα πάρα πολύ προσεγμένη η έρευνα που θα κάνεις. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να ακούσουμε Καμπάνες, Κωνσταντίνο Αργυρό, και επιστρέφουμε στον Σφαίρα 102.2 με Water Fun Water Park, οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων, αλλά έχουμε και πακέτο κόμπο Pizza Fun. 2 δώρα, 2 ακροατές θα κερδίσουν στο πέσο τραγούδι.

0: σφαίρα.
1: Χθες πήγα στο σπίτι, είδα τον Αναστάση να διαβάζει και διάβαζε και πολύ κιόλα. Και του λέει τι γίνεται, καλά μου λέει μπαμπά, μου λέει να σου πω κάτι. Λέω ότι μου λέει θέλω να γίνω αστροφυσικό. Λέω στις βλακίες και σκεντρώ του TikTok σου.
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
3: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
2: Γιατί?
3: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
2: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
9: Φαίνεται, ε.
8: Λιγάκι.
9: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
8: Τι να με νοιάζει?
9: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
8: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
10: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
11: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
12: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
11: Ανανέωση.
12: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
13: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
11: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
15: Κύριε Αντών,
14: ναι.
15: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
16: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
17: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
18: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
19: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
18: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
20: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
21: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical.
22: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
4: Ερμού 61.
23: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
24: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
25: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
26: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Πολλά φιλιά στο κορίτσι μου, στη Βάσο την Πετράκου, που θέλει να ακούσει το Φωτιά από Άννα Βύση. Έχω να τα ακούσω αυτό το τραγούδι πάρα πολλά χρόνια. Η Βάσο, ο βασιλιάς Τζούλιαν, τα φιλαράκια μου όλα είναι εδώ. Ο Γιώργος Κιαχίδης δεν έχει εμφανιστεί ακόμη, αλλά ξέρω ότι εργάζεται και ανεβάζει story από πισίνες. Πώς γίνεται αυτό δεν ξέρω. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν και ανεβάζουν και story από πισίνες. Γιάννη μου, γιατί εμείς από πισίνα δεν έχουμε ανεβάσει. Ούτε Βάσο, καλά, η Βάσο εντάξει, ανεβάζει συνέχεια, αφού όλο το χρόνο διακοπές κάνει η Βάσο μου. Και ο βασιλιάς Τζούλιαν, ο οποίος περιμένει πότε θα πάει διακοπές για να κάνει και SAP, όπως μας έχει πει, που του αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε το βέστο τραγούδι, να υπενθυμίσω ότι η ημιτελική και ο τελικός του παγκοσμίου παίζουν αυτή την εβδομάδα και το Food σου έχει την καλύτερη μία συν μία προσφορά για να δεις αυτά τα μάτς. Μπες στο eFood, παράγγειλε το ζουμερό Kitchen Melt από Τσακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει ακόμη ένα δώρο από το eFood βεβαίως. Πάμε να παίξουμε στο τραγούδι και να είστε εδώ μαζί μου στο 211-779-31. Μισό λεπτό να ανοίξω τις γραμμές. Α, έφυγε το τηλέφωνο, μισό λεπτό. Άνοιξα τις γραμμές. 211-779-31. Βγείτε αέρα, πείτε μας ποιο τραγούδι ψάχνει. Και ξεκινάμε με Water Fun Water Park, οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
1: Με λένε Σταυρούλα.
0: Σταυρούλα μου, από πού τηλεφωνείς?
1: Από την Αθήνα.
0: Από την Αθήνα, ποιο περιοχή?
1: Είμαι από το Γέρακα.
0: Και έχεις ίσως τη δουλειά, πού είσαι?
1: Είμαι στο δρόμο, επιστροφή προς το σπίτι.
0: Και πότε πας διακοπές?
1: Τον Αύγουστο λέμε, αλλά ακόμα δεν τα έχουμε κλείσει.
0: Α, είχαμε την κουβέντα τη δική σας. Για εσάς που δεν έχετε κλείσει ακόμη, πάρα πολλοί κόσμος φέτος έχει επιλέξει να μην κλείσει και να περιμένει τελευταία στιγμή να δει πού υπάρχει, τι υπάρχει και όλα. Έτσι το σκέφτεστε?
1: Κάπως έτσι κι εμείς. Εντάξει, είναι και λίγο ανοργανωσιά, να πω την αλήθεια, αλλά ναι. Κάπως έτσι κι εμείς.
0: Δεν μου λες, έχετε όμως σκεφτεί περιοχή ή ό,τι βρυγεί, ας πούμε?
1: Λέμε να πάμε στην Αστυπάλεια.
0: Αστυπάλαια, Είχα πάει πριν 3 χρόνια, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Έχεις σκεφτεί πού θα μείνετε, τι θα κάνετε, λογικά θα βρείτε μέσα στον Αύγουστο?
1: Έχουμε κάποιους γνωστούς.
0: Εντάξει, έτσι θα αφήνω και εγώ τελευταία στιγμή, ρε Σταυρούλα.
1: Ναι, ευελπιστούμε ότι θα μας βοηθήσουν εκείνοι λίγο.
0: Ναι, έτσι και εγώ τα αφήνω τελευταία. Θα σας φιλοξενήσουν κιόλα, συμπά.
1: Όχι. Απλά θα έχουν γνωστούς στο νησί που θα μπορούν κάπως τέλος πάντων να μας βοηθήσουν με το που να μείνουμε. Και...
0: πολύ ωραία θα περάσετε. Να μπείτε και στο καϊκάκι αυτή τα καραβάκια τα μικρά που κάνουν και το tour. Πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω κοιτάξει τίποτα.
0: Λοιπόν, Σταυρούλα μου. Πάμε να παίξουμε για Water Fun Water Park. Ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων διεκδικείς. 1, 2, 3 και... μετά μπαίνει το τραγούδι. Η μισή ελληνική ισογραφία λαϊκή έτσι ξεκινάει. Σταυρούλα, περίμενε άλλη μία. Α, έχει κι άλλο αυτό. Για πες, κατάλαβες τίποτα?
1: Όχι, τίποτα.
0: Σκουπιδιάρι. Και άλλα τραγούδια ξεκινάνε έτσι. Σταυρούλα μου, να περάσετε ωραία. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Φιλάκια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλάκια. 211-779-31. Είναι ο Νικηφόρος, ο οποίος μου στέλνει μηνύματα στο Viber. Κάθε φορά που παίζουμε πίσω τραγούδι, στέλνει το τραγούδι που ψάχνουμε. Εκτός και αν το στέλνεις, όχι, το έχω τσεκάρει, νομίζω ότι βρίσκεις όλα τα τραγούδια. Τι αυτή είναι αυτό που έχεις, Νικηφόρε μου? 211-779-31, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
2: Κωνσταντίνο.
0: Κωνσταντίνο, από πού τηλέφωνο, έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο εσύ?
2: Έχω ξαναπάρει τηλέφωνο εγώ.
0: Θυμάμαι τη φωνή σου που είναι λίγο μάγκικη.
2: Ναι,
0: αλλά πρέπει να είσαι πολύ. Ναι, είσαι γλυκός άνθρωπος που έχεις αυτή τη φωνή. Ανοίξει αυτή την κατηγορία. Κωνσταντίνε μου, από πού τηλεφωνείς, είπες?
2: Άλλο Πατήσια.
0: Και τι γίνεται, για πες τα νέα σου.
2: Όλα καλά, ζεσθενόμαστε, τι να κάνουμε.
0: Πολύ ζέστη. Πού να δεις, θα γίνει από Δευτέρα.
2: Διακοπές. Καλά είμαστε σε σχέση με πέρσι, καλά είμαστε. Δεν έχουμε φάει ακόμα 46.
0: Γιατί είχαμε πάει πέρσι?
2: 46 εννοείται, και πέρσι και πρόπερσι. Δουλεύω έξω, είμαι courier, τα έχουμε ξαναπεί και το ξέρω.
0: 46, Τέτοια εποχή, ναι. Πέρσι είχε πιο πολύ ζέστη, λες?
2: Εννοείται. Έχει, το λέω, ψάξτε βρέστο, εννοείται.
0: Ναι. Κοίταξε, θυμάμαι, όχι πέρσι, πρόπερσι που κάναμε τη φωτογράφηση με τον Νικόλα για το απογευματινό που είχαμε πάει στο πάρκο Τρίτσι, είχαμε πάει, λοιπόν, Νομίζω ότι από τις λίγες φορές στη ζωή μου που θα θυμάμαι αυτή την ημέρα λόγω ζέστης.
2: Παιδί μου, πέρσι και πρόπερσι μας πέθανε. Ήτανε, βαράγαμε 46 τον Ιούλιο για καμιά εβδομάδα.
0: Κοίταξε, έτσι πως το λες, θα σου πω ότι φέτος Ιούνιος-Ιούλιος είναι καλά. Δηλαδή και ο Ιούλιος θα καλός.
2: Καλά και από χειμώνα και από καλοκαίρι.
0: Ναι, έχεις πολύ δίκιο.
2: Να τα λέμε αυτά.
0: Τώρα φαντάζομαι δεν οδηγείς, δεν πηγαίνεις στο δέμα, κάθεσαι κάπου.
2: Όχι, οδηγώ, επιστρέφω σπίτι, μιλάω με μπλουτού.
0: Όχι αγάπη μου, σταμάτα λίγο δεξιά να παίξουμε. Δεν μπορεί, δηλαδή, πραγματικά με αγχώνεται. Σας το έχω ξαναπεί. Σταματήστε δεξιά, γιατί παίζεις τώρα τραγούδι. Πρέπει να σκεφτείς, να θυμηθείς, να κάνεις.
2: Δίνουμε με αυτόν τον τρόπο 120 δέματα τη μέρα. Εσύ αρχίζεις τώρα για δύο λεπτά.
0: Ναι, αλλά αυτό όμως δεν επιτρέπεται που μιλάς την ώρα που οδηγείς μηχανάκι.
2: Για πες σε αυτούς που μας βάζουν να κάνουμε αυτή τη δουλειά.
0: Μάλιστα.
2: Δεν οδηγώ μηχανάκι, αυτοκίνητο οδηγώ καλέ.
0: Ναι, κατάλαβα. Ωραία.
2: Με Bluetooth είμαι.
0: Πάμε να
2: παίξουμε. Τι γίνεται.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Πάμε να παίξουμε. 1, 2, 3 και.
2: Έλα. Το ξέρω, αλλά δεν μου έρχεται. Έλα, μη σε καίω, δεν μου έρχεται.
0: Πάμε. Σε χάνω. Τι βάζει, ρε Γιάννη.
2: Είναι και ο αγαπημένος μου.
0: Έχεις τσακωθεί με το κορίτσι σου, Γιάννη. Τι τραγούδια είναι αυτά, σκουπιδιάρικο, σε χάνω. Θα κλάψουμε. Γεια σου, φιλάκια. Κωνσταντίνε μου, γεια. Ωραίο τραγούδι όμως. Ακόμα είμαστε στο Water Park. Δεν έχουμε πάει στην Pizza Fan ακόμη. Προχωράμε, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου.
3: Δημήτρη,
0: τι κάνεις.
3: Είμαι καλά, εσύ.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ και την Παναγιά. Τι θα κάνεις σήμερα.
3: Τελειώσαμε τη δουλειά, τώρα πάμε για ξεκούραση.
0: Δεν πας πουθενά για κανένα ποτάκι, κανένα φαγητάκι, κάτι.
3: Όχι, ξεκούρασε.
0: Τι ώρα κοιμάσαι το βράδυ.
3: Νωρίς, γιατί σκόνομαι χαράματα. Ναι. 10 η ώρα, 11, μάξερο κινηθέ.
0: Εγώ σήμερα ερχόμουν Αθήνα το πρωί, γιατί είχα δουλειά από το πρωί. Και τα μάτια μου, λέω, δεν έχω κοιμηθεί. Και συνειδητοποίησα ότι έχω τρεις συνεχόμενες μέρες που κοιμάμαι 2-2,5 και σηκώνομαι 7,5. Λέω, λογικό είναι να πω να τα μάτια σου, κούκλα μου, πρέπει να ξεκουραστείς. Από τις 11 δηλαδή.
3: Περίπου εκεί.
0: Καλά κάνεις. Όπως και στα μωρά, Δημήτρη, το 10-2 το βράδυ, 10 το βράδυ με 2 τα ξημερώματα, δεν αναπληρώνεται όσο και να κοιμηθείς μες τη μέρα. Εκεί αναπτύσσεται και ο εγκέφαλος και ο οργανισμός και όλα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. 1, 2, 3 και. Για πες.
3: Δήμος Αναστασιάδης πρέπει να είναι, αν θυμάμαι καλά.
0: Άλλη μία, περίμενε. Φύγε από τον Αναστασιάδη, φύγε.
3: Όχι.
0: Μου έκανε νόημα, ο Σμπούνιος δεν είναι.
3: Έχει την ίδια εισαγωγή.
0: Άντρας είναι.
3: Και θα
0: καλά, με αυτό το παιχνίδι που παίζουμε έχουμε καταλάβει πόσα τραγούδια μοιάζουν μεταξύ τους.
3: Ο Χατζηγιάννης και θα χαθώ.
0: Τι λες! Τι λες! Πώς πήγαμε στην ίδια στο τραγούδι που είναι.
3: Έλατε.
0: Απίστευτο.
3: Έχουν την ίδια εισαγωγή.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, στείλε μου τα μηνύτα στοιχεία σου στο Viber, σε παρακαλώ.
3: Okay,
0: φιλάκια, καλή συνέχεια. Γεια. Έχουμε χρόνο να παίξουμε για Pizza Fan. 2-11-700-79-31. Δυνάμωσε λίγο. Κοιτά στις εκκλησιές, τα σαββατόβραδα τα ψάχνει. Αυτά από τα πρώτα τραγούδια του Χατζηγιάννη, χρόνια. Παρακαλώ.
4: Γεια σας.
0: Γεια, τι γίνεται σήμερα, μόνο άντρες με παίρνουν. Άλλες φορές μόνο γυναίκες.
4: Και πάλι Δημήτρη.
0: Σήμερα κάνω γκέλ στους άντρες. Δημήτρης και εσύ.
4: Δημήτρης και εγώ.
0: Από πού τηλεφωνείς.
4: Εγώ τώρα στο δρόμο. Είμαι συνοδηγός, πάμε οροπό.
0: Συνοδηγός. Το είπες για να μην σε μαλώσω.
4: Όχι, επειδή μάλωσες πριν τον άλλον.
0: Έμα το να σου πω κάτι. Μου λέει είμαι κούριερ. Φαντάστηκα εγώ μηχανάκι. Μιλάω με τον Bluetooth, οδηγώ και πέσω σε παιχνίδι. Δηλαδή εσύ δεν θα αγχωνώσουν.
4: Αλλά τα λες εσύ.
0: Ναι, αλλά μου αρέσει που το πεις κατευθείαν για να μην μαλώσω. Πού πάτε.
4: Οροπό.
0: Τι να κάνετε.
4: Μια δουλίτσα θα κάνουμε τώρα, άμα ρίξουμε καμιά βουτιά, ό,τι προκύψει.
0: Φοράτε μαγιό.
4: Το έχουμε μαζί.
0: Α, πάτε για δουλειά, αλλά λες σας πάρω και το backpack μαζί, δεν ξέρεις.
4: Βέβαια, πάντα.
0: Ναι. Έχεις ξαναπάει οροπό.
4: Έχω ξαναπάει, ναι.
0: Ωραία είναι, πολύ ωραία.
4: Ωραία είναι, ναι.
0: Με φίλο σου ή με φίλη σου.
4: Με φίλο και κοπέλα.
0: Γιατί δεν κάνετε διανυκτέρευση.
4: Δουλεύουμε αύριο.
0: Καλά, θα φύγεις το πρωί, σιγά την απόσταση, δεν πας στη Θεσσαλονίκη.
4: Ωραία.
0: Επειδή είναι 7 η ώρα, γι' αυτό το λέω.
4: Θα πάμε να Παρασκευά Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία, πάμε να παίξουμε για πίτσα φαν πακέτο κόμπο. Μία πίτσα, ένα μπέργκερ, μία μακαρονάδα, όλα με αυτά μαζί. Είσαστε τρία άτομα, μια χαρά θα τα μοιράσετε. Ένα, δύο, τρία και. Είναι λίγο πληγωμένο το αγόρι μας σήμερα και βάζει καψουλοτράγουδα.
4: Για περίμενε, δώσ' το μου άλλη μια να το ακούσω.
0: Μάλιστα,
4: το...
0: μάλιστα. Δεν γέλας, Γιάννη.
5: Δεν είμαι πληγωμένο. Απλά είπα να αλλάξω λίγο τη λίστα.
0: Τι έγινε?
4: Με τίποτα, με τίποτα.
0: Σπασμένο καράβι. Τι κάνεις ρε? Τι έβαλες στους ανθρώπους?
4: Εμένα βρήκατε.
0: Ναι, έλατε. Τι τους κάνεις καλέ? Έλα, άλλη μια ευκαιρία τώρα. Άλλη μια ευκαιρία, έλα σε παρακαλώ. Τώρα ούτε εγώ θα το βρίσκα. Αυτό ποτέ στον αιώνα.
5: 16 Ιουλίου και
0: δουλεύω
5: ακόμα γι' αυτό.
0: Τίποτα, μόνο σου το ζει ο Μπούνια. Είναι, το παιδί έχει λίγο. Εντάξει, καταλαβαίνετε. Δημήτρη, εδώ.
4: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Σου δίνω άλλη μια ευκαιρία.
4: Για πάμε.
6: 1, 2, 3.
0: Εντάξει, πώ.
4: Αμάτια σε ερωτεύτηκα.
0: Έλα! Έλα τώρα!
4: Αυτό είναι πιο καινούργιο και το βρήκα, εντάξει.
0: Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο. Μπράβο, να προσέχετε στον δρόμο. Φιλιά,
4: ναι,
0: φιλιά.
4: Ναι, καλά.
0: Από τον Μπάση στον Αργυρό, ένα σφαίρα δρόμο. Λοιπόν, ο δρομέας είναι εδώ. Θέλω να σας πω ότι ο σωστός εξοπλισμός, ό,τι έχει να κάνει με την εργασία μας και πώς καθόμαστε, πού καθόμαστε και όλα αυτά, μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητά μας. Ο δρομέας, η ελληνική εταιρεία επίπλων γραφείου από το 1979, προτείνει εργονομικές λύσεις που κάνουν τη διαφορά. Καθίσματα για τη σωστή στάση σώματος, ηλεκτρικά γραφεία που προσαρμόζονται σε ύψος και εργονομικές λύσεις για κάθε επαγγελματικό χώρο. Έχει καλοκαιρινές εκπτώσεις με 20% έκπτωση. Δρομέας.gr, μπαίνετε και online να τα δείτε βεβαίως, είναι πάρα πολύ ωραία. Και προχωράμε. Α, ναι. Break. Σε μένα βγάζεις όλη την αυστηρότητα. Στον Νικόλα κάθε στο Λισούζα. Πάμε.
7: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
8: Παναγία, γιατί στα χωριά δεν πίνουν ποτέ ούζο με κοκακόλα?
9: Ούζο με κοκακόλα?
8: Ναι.
9: Δεν ταιριάζει.
8: Όχι, όχι.
9: Γιατί?
8: Γιατί χωριό που φαίνεται. Κολαούζο δεν θέλει.
0: Αρχίσαμε.
8: Δεν πολύ.
7: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
15: Τάπας, τσούρος, κλαδαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
18: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας από τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
19: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
20: Φραπέ, χαλαρά.
21: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις.

0: και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις.
2: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Plus. Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Εκπτώσεις Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα «μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον

Είναι το Τζάκι Ου από την Ελένη Φουρέιρα. Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραία Ελένη Φουρέιρα, ρε παιδιά. Πόσο καταπληκτική, την είδα και στα ΜΑΤ. Καταπληκτική. Απογευματινό σφαίρα 102.2, εδώ παρέα με μέχρι τις 8, συγγνώμη. Και θέλω να σας πω ότι εδώ έχουμε πάρα πολύ ωραία παρέα και συγκεκριμένα έχουμε την Aegean. Τι θα σας πού θα σας πάω τώρα με την Aegean? Θα σας πάω, μισό λεπτάκι, θα σας πάω μέχρι το Bari και θα σας πω ότι έχει απευθείας πτήση από την Αθήνα στο Ιταλικό Νότο. Θα αφήσει στην άκρη τα δεν ξέρω, θα δούμε. Δεν υπάρχει, θα δούμε. Υπάρχει το aegeanair.com κατευθείαν ή το Aegean App και κατευθείαν φεύγεις για το Bari με την Aegean. Και πάμε και στα Max Stores για να κάνουμε ακόμη μία δωροθεσία, διότι σήμερα είναι Τετάρτη, Πέμπτη. Σήμερα. Αύριο κληρώνουμε το ΣΑΠ. Αύριο κληρώνουμε τη σανίδα από τα Max Stores. Μια Sun Pro σανίδα ΣΑΠ αξίας 249,99 ευρώ από τα Max Stores. Στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα τώρα στο Viber. Γράφετε Max Stores και ενώ και ονοματεπώνυμο και το στέλνετε και αύριο θα δούμε ποιος θα κερδίσει ή ποια θα κερδίσει. Επαναλαμβάνω αυτό που σας έλεγα για τα Max Stores, ότι το Σάββατο αυτό μεθαύριο, 18 του μηνός, αν πας σε ένα κατάστημα Max Stores, θα βρεις τις ξαπλώστρες, τις ομπρέλες παραλίας, τις καρέκλες, όλα με 25% έκπτωση. Είναι ευκαιρία να τα πω. Κατάστημα Max Stores θα βρεις τις ξαπλώστρες, τις ομπρέλες παραλίας, τις καρέκλες, όλα με 25% έκπτωση.

Στόκελ και Λίλα, και ποιος να σου το πει, στον Σφαίρα 102.2. Θέλω να σας μιλήσω για το eFood και να σας πω ότι έχει μια πολύ πολύ ωραία προσφορά, ένα συν ένα, για να δεις τα μάτς, για να δεις τον τελικό του παγκοσμίου, τους ημιτελικούς. Το eFood σου έχει αυτή την προσφορά. Μπαίνεις λοιπόν στο eFood και παραγγέλνεις το ζουμερό chicken melt από Τζακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει ένα δωράκι. Ένα συν ένα λοιπόν από το eFood. 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένω. Πάμε λίγο στον καιρό να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν έχουμε κάποια πολύ γνωστή γιορτή. Παγκόσμια ημέρα φιδιού σήμερα, να ξέρετε. Δεν ξέρω. Δεν τα αντέχω τα φίδια. Δεν ξέρω πραγματικά πώς μπορούν κάποιοι και έχουν φίδια στο σπίτι τους. Αλλά okay, αυτά γούστα είναι. Η Παγκόσμια ημέρα φιδιού, World Snake Day, γιορτάζεται κάθε χρόνο 16 του Ιούλη με πρωτοβουλία της Αμερικάνικης ΜΚΟ, υπερασπιστές για τη διατήρηση των φιδιών. Δημιουργήθηκε για να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με τα χιλιάδες είδη φιδιών που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, να καταρρύψει τις προκαταλήψεις και παρανοήσεις για τα φίδια και να τονίσει τη σημασία της διατήρησής τους. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι, έτσι. Τα φίδια είναι σεβαστά σε πολλούς πολιτισμούς και θρησκείες σε όλο τον κόσμο. Συνδέθηκαν με γνώση, σοφία, δύναμη, ανανέωση και αναγέννηση σε μια σειρά αρχαίων πολιτισμών. Στην αρχαία Ελλάδα, για παράδειγμα, τα φίδια συνδέονταν με τη θεραπεία. Ο Ασκληπιός, ο θεός της ιατρικής, απεικονίζεται με ένα σκύπτρο πάνω στο οποίο τυλιγόταν συνήθως, αν δεν ήταν πλάι του, ένα φίδι. Δύο φίδια ήταν τυλιγμένα στο κηρύκιο, το κύριο έμβλημα του θεού Ερμή. Και υπάρχουν και άλλες θρησκείες έτσι, που, και διάφορες άλλοι πολιτισμοί που συνδέονται με τα φίδια. Λοιπόν, ο καιρός είναι ζεστός και θα γίνει και ακόμη πιο ζεστός, διότι έρχεται ένας μίνι καύσωνας στη χώρα μας. Έχετε λοιπόν αυτό στο μυαλό σας. Να σας πω ότι αύριο, Παρασκευή 17 Ιουλίου, πιο καρδιά καλοκαιριού δεν έχεις. 36 με 37 βαθμούς ηλιοφάνεια, 4 μποφορά και βοριάδες. Το Σάββατο 37 με 38 ηλιοφάνεια. Την Κυριακή εξαιρετικός καιρός για θάλασσα. Θα πας για θάλασσα, Γιάννη μου? Λογικά θα πας. 37 με 38 ηλιοφάνεια. Από Δευτέρα 38 με 40. Την Τρίτη κανονικό σαραντάρι που θα το ξεπεράσει σε κάποιες περιοχές σίγουρα με ηλιοφάνεια, και από Πέμπτη έχει ο Θεός. Στα sites γράφει Δευτέρα, Κυριακή Δευτέρα ο καύσωνας. Στο Μετέο που διαβάζω εγώ, την Τρίτη το δίνει έντονα. Τρίτη 21 Ιουλίου. 693-610-1022 στο Viber. Η Νόβη Μπετ είναι εδώ. Θέλω να σας πω ότι ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας, με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Novibet.gr. Αυτά είναι. Γλέντι με τον Νίκο Απέργη από το Παρέα στον Σφαίρα. Μπορείτε να μπείτε στο YouTube Σφαίρα 102.2 να δείτε όλα τα επεισόδια Παρέα στον Σφαίρα και βεβαίως και με τον Νίκο Απέργη.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Να στείλω πολλά φιλιά και στο φίλο μου εκεί πέρα πάνω στο... στην Πεντέλεση που έχει πρόβατα. Ο τύπος έχει τα πιο εγωιστικά πρόβατα που έχω δει στη ζωή μου.
2: Τι εννοείς?
1: Ήταν εγωπρόβατα.
3: Ναι. Έτσι.
4: Καλό, δυνατό, power.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Πλας.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
7: Πλας.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
13: Green.
12: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
15: αλλά δικό μας είναι.
16: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
17: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλιμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλιμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
19: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
20: Κύριε Αντώνη,
19: ναι.
20: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
19: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
21: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
7: Απογευματινό σφαίρα 102.2, εδώ παρέα από τις 5 μέχρι και τώρα. Είμαι η Ελίνα Παπίλα. Κάναμε πολύ ωραία παρέα, όπως κάθε απόγευμα, 5 με 8, στο απογευματινό του σφαίρα. Σας υπενθυμίζω τον διαγωνισμό για Mac Stores, για να λάβετε κι εσείς μέρος όσοι θέλετε, για τη Sun Pro Sanida SAP αξίας 249,99 ευρώ από τα Mac Stores και τον σφαίρα 102.2. Για να τη διεκδικήσετε, η οποία θα κληρωθεί αύριο. Αύριο Παρασκευή θα μάθουμε ποιος είναι ο τέταρτος τυχερός αυτής της σανίδας. Έχουμε δώσει αρκετές σανίδες από τα Maxtos. Έτσι λοιπόν, στέλνετε μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφετε Maxtos κενό και ονοματεπώνυμο. Υπενθυμίζω ότι το Σάββατο αυτό, 18 του μηνός, σε ένα κατάστημα Maxtos, αν πας, θα βρεις 25% έκπτωση σε ομπρέλες παραλίας, ξαπλώσεις και καρέκλες. Όλα μαζεμένα σε ένα σημείο και δεν έχει μόνο αυτά, έχει πάρα πολλά. Και βεβαίως η Novibet είναι εδώ παρέα μας καθημερινά. Το Noviverse by Novibet είναι εδώ. Σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan, εντελώς δωρεάν. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στη Novibet για να μπεις στο Noviverse και να πάρεις αυτή την προσφορά. Novibet.gr. Λοιπόν, θα σας αφήσω να περάσετε το υπόλοιπο της Πέμπτης όμορφα, ήρεμα. Αύριο Παρασκευή στις 5 θα είμαστε και πάλι εδώ. Πριν σας αφήσω όμως, θα σας αφήσω με ένα τραγούδι από τους Φίλους για Πάντα. Γιατί σε όλους έχει προκαλέσει θλίψη ο θάνατος του Λορέντζο Καριέρε. Να πούμε συλληπιτήρια στους οικείους, στην οικογένεια, στην Έλενα Κατραβά, στους γιους της. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν τα πάντα για την οικογένειά του, έκανε τα πάντα για την οικογένειά του. Έχω διαβάσει πάρα πολλά πράγματα από χθες για εκείνον. Διάβασα και του Κουτράκη, του κουμπάρου του, την ανάρτηση και ήταν πάρα πολύ συγκινητική. Φίλοι για Πάντα, με την ταινία Φαντασία, σε ένα τραγούδι που έγραψε ο Χρήστος Δάντης και ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης. Σας αφήνω με αυτό και θα τα πούμε αύριο στις 5.

0: Πρωινό σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
8: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
13: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
12: Προσλαμβάνεστε!
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
17: Αντώνιε, ξύπνα.
18: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
2: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά.
2: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
2: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
20: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
21: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
22: Λυσιστράτη είσαι.
21: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
19: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
21: 21 και 22 Αυγούστου.
19: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
21: Και όχι μόνο.
20: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
24: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
25: Αμέ.
24: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
25: Αμέ.
24: Θα έρθεις από μένα.
25: Αμέ.
24: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
25: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
26: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
27: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Να την η Πεμπτούλα σήμερα, 16 του μήνα. Είμαστε ακριβώς στην καρδιά, όπως είπα και χθες, στην καρδιά του καλοκαιριού. Και το καλοκαίρι το έχουμε σύμμαχο στη ζωή μας, αν μη τι άλλο. Τρία αυτάκια διαθέτει ο καθένας από εμάς, αριστερό, δεξί. Και το καλύτερο, αυτό που πρέπει να ακούς περισσότερο απ' όλα, ξαναγυρνάω στην καρδιά. Και να σας πω και κάτι, ειλικρινά, επειδή δεν ξέρω τώρα αν φταίει όλα αυτά τα οποία σας λέω και τις προηγούμενες μέρες, που έχουν να κάνουν με το χρόνο, με τη διαχείριση, με το ότι νιώθω ότι τρέχουμε και δεν φτάνουμε, ότι δεν προλαβαίνουμε να μας ακούσουμε, να καταλάβουμε τι θέλουμε, ότι περνάει ο καιρός και ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι κάναμε μια τρύπα στο νερό. Και μην μου πεις τώρα ότι δεν το σκέφτεσαι. Το σκέφτεσαι και εσύ, απλά δεν τολμάμε να το παραδεχτούμε για να μην στεναχωρηθούμε παραπάνω. Άκου τώρα να δεις, ποτέ δεν είναι αργά. Όταν συνειδητοποιείς κάποια πράγματα, καλό είναι να τα ακούς, ενώ να τους δίνεις λίγο περισσότερη σημασία. Είναι σαν αυτό που συμβαίνει πολλές φορές μέσα και στις σχέσεις που οδεύουν προς το τέλος τους, που λες, ας πούμε, ότι μα εγώ τα έλεγα, μα εγώ εξέφραζα αυτό που νιώθω, αλλά δεν μ' άκουγε. Να, κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε και τον εαυτό μας και τις ανάγκες μας και αυτά που μας λένε οι άλλοι. Δεν υπάρχει πιο ωραίο δώρο από το να ακούς τους ανθρώπους που αγαπάς. Και ας μην μπορείς να τους βοηθήσεις, να ξέρεις ότι καμιά φορά το γεγονός ότι διαθέτεις λίγο χρόνο για αυτούς μπορεί να είναι το μεγαλύτερο δώρο από όλα. Καλή διασκέδαση. Να περάσουμε όμορφα. Σφαίρα 102,2, εννοείται πάντα παρέα με τη Love & Rose. Και εννοείται ότι και σήμερα έχω διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με τη SeaJets για να πας όπου θες στο Αιγαίο, όπου σε πηγαίνει η SeaJets, γρήγορα, άνετα και εννοείται με την καλύτερη εξυπηρέτηση, να διαλέξεις προορισμό, να πάρεις ακόμα ένα άτομο που ξέρεις ότι θα σε ακούσει και θα το ακούσεις και θα το απολαύσεις να το ακούσεις, και θα πάτε όπου θέλετε, να περάσετε όμορφα με αγάπη από εμάς και τη SeaJets. Λοιπόν, όλα αυτά θα συμβούν μέχρι τις 11 που θα είμαστε μαζί, εντάξει, άντε, καλή διασκέδαση.

Ατμόσφαιρα 102,2. Άκου τώρα να δεις πως έχουν πάλι τα πράγματα. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή, τη δεδομένη χρονική στιγμή εννοώ, εκπέμπω ζωντανά από ένα νησί το οποίο έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το αγαπώ και ότι το έχω μέσα στην καρδιά μου. Αν και την πρώτη φορά που μπήκα στο αεροπλάνο για να έρθω στη Σαντορίνη, δεν πήγαν τα πράγματα έτσι όπως τα είχα φανταστεί και τα είχα ονειρευτεί. Ήταν ένα ταξίδι το οποίο, σκέψου, καθώς μεγάλωνα έλεγα θέλω να είναι το πρώτο νησί που θα επισκεφτώ. Και στο λέω αυτό γιατί από πολύ μικρή ηλικία έκανα διακοπές στην αγαπημένη μου Πάργα από τη στιγμή που γεννήθηκα και στη Χαλκιδική και στην παραλία Κατερίνης. Ήταν λοιπόν 3 μέρη το καλοκαίρι, άντε και λίγο στην Εύβοια. Θέλω να σου πω, δεν είχα μπει να γυρίσω ή να είναι έτσι το πρόγραμμα το καλοκαιρινό με την οικογένεια, έτσι ώστε να μπορώ να επισκεφτώ κάποια νησιά. Ήτανε διακοπές ένα διάστημα στο χωριό του μπαμπά στο βουνό, ένα διάστημα διακοπές εκεί στην Πάργα όπως σας έλεγα και μετά στις παραλίες γύρω γύρω από τη Θεσσαλονίκη και την

Κατερίνη, που ουσιαστικά εκεί μεγάλωσα. Όταν λοιπόν ήρθα στη Σαντορίνη που το περίμενα πώς και πώς, παιδιά, έπαθα τέτοια νύλα, απογοητεύτηκα τόσο πολύ. Ήτανε και συνδυασμός με σχέση τότε το ταξίδι, και στη σχέση αυτή δεν ήταν τα πράγματα όπως τα... όπως θα έπρεπε, οπότε καταλαβαίνεις, μείναν αναμνήσεις άσχημες. Έδωσε όμως ακόμη μια ευκαιρία σε αυτό το μαγικό μέρος μετά από κάποια χρόνια, και έπρεπε να το κάνω γιατί τότε αλλάξαν όλα και η Σαντορίνη πραγματικά είναι ένας προορισμός, ή που θα τον αγαπήσεις πάρα πολύ ή που δεν θα θες να ξαναρθείς, αλλά αν σου συμβεί το δεύτερο, σε παρακαλώ κάνε αυτό που έκανα εγώ, δώσε δεύτερη ευκαιρία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην την αγαπήσεις. Λοιπόν, η εκπομπή η σημερινή είναι από την καρδιά της Σαντορίνης. Είναι η στιγμή που σιγά σιγά θα απολαύσω και το ηλιοβασίλεμα. Και κάθε φορά που το κάνω, όταν βρίσκομαι εδώ, γιατί έχω κάνει πολλές φορές εκπομπή από τη Σαντορίνη, εννοείται ότι θα ανεβάσω και σχετικό βιντεάκι με το διάσημο ηλιοβασίλεμα. Αλλά θέλω να σας πω ότι η Σαντορίνη έχει μεγαλύτερη χάρη το χειμώνα. Τι σου λέω τώρα, εντάξει, αρκεί και αυτό να το δοκιμάσεις. Έλα τώρα να σου πω πώς θα πας στη Σαντορίνη. Θα πας με Sea Jets, 5 ώρες, γρήγορα. Κάποτε κάναμε 15 ώρες, τώρα κάνουμε 5 ώρες. Μπαίνουμε μέσα, πρωινά και απογευματινά δρομολόγια. Αλλά εσύ μπορείς να πας όπου θέλεις στο Αιγαίο, γιατί η Sea Jets ταξιδεύει σε πολλούς προορισμούς. Και η αλήθεια είναι ότι είναι 50 προορισμοί σε σύνολο. Και ο στόλος είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο με τα ταχύπλοά της. Οπότε εσύ θα μου στείλεις τώρα ένα μήνυμα στο Viber 693-610-1022. Θα γράψεις ονοματεπώνυμο, αρκεί πριν από το ονοματεπώνυμο να γράψεις τη λέξη Sea Jets, η αγαπημένη εταιρεία μας Sea Jets. Κενό, ονοματεπώνυμο δικό σου και αποστολή στο 693-610-1022. Και καλό ταξίδι, με το καλό να πας όπου είναι να πας, μωρέ. Και εγώ εδώ θα είμαι συνοδοιπόρος. Άμα θες να πάρεις και εμένα, δεν έχω κανένα πρόβλημα να ξανάρθω, να ξέρεις.

διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ένα νεαρό αγόρι μπαίνει σε ένα κουρίο και ο κουρέας ψιθυρίζει στον πελάτη. Αυτό είναι το πιο χαζό παιδί στον κόσμο. Δες, λέει, θα σου το αποδείξω. Πηγαίνει ο κουρέας τότε, βάζει ένα δολάριο στο ένα χέρι και κάτι ψηλά στο άλλο. Λέει στο παιδί, θα διάλεξε όποιο χέρι θέλεις, λέει, και ό,τι πάρεις θα είναι δικό σου. Το παιδί δείχνει αυτό με τα ψηλά. Διαλέγει τα ψηλά, τα παίρνει και φεύγει. Τι σου είπα, το παιδί δεν θα μάθει ποτέ. Αργότερα, ο πελάτης που ήταν εκεί και έβλεπε την όλη διαδικασία, συναντάει το παιδί στον δρόμο να τρώει παγωτό. Του λέει, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί την πήρες το ένα δολάριο και πήρες τα ψηλά. Και λέει, γιατί κύριε, τη μέρα που θα πάρω το δολάριο, θα τελειώσει και το παιχνίδι.
0: 6 με 7, 8,
2: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στο Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
5: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
4: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
3: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές. Αυτός είναι ο σκοπός! Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
3: Ας πιούμε σε αυτό.
4: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
5: Φραπέ, χαλαρά.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
6: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
6: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σιγά την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pace, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pace Outdoor Living. Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pace.
15: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Τζοχάνα, για

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος. Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
7: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό χαρακτήρα, κορυφαία ποιότητα και υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα. Η πιστοποίηση AFQ επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή. Αλλάζοντας τα δεδομένα, στην εμπειρία του καφέ.
8: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Σφαίρα 102,2.

ίσως από τις πιο έτσι επώδυνες συναισθηματικές καταστάσεις είναι το να ψάχνεις κάποιον ενώ έχεις μαλώσει μαζί του ή μαζί της, ενώ να έχετε τσακωθεί, να έχει φύγει και να μην σου σηκώνει το τηλέφωνο, να μην απαντάει στα μηνύματα. Και άντε πες τώρα το έχει ανοιχτό, χτυπάει, ναι οκ, okay, στέλνεις μήνυμα, βλέπεις ότι το διάβασε, εκεί είμαι μια χαρά, έχω λιγότερο στρες. Όταν όμως κλείνει το τηλέφωνο, δεν έχω χειρότερο και επειδή πριν λίγες μέρες είχαμε ένα φιλικό περιστατικό και εγώ το έχω πάθει έτσι, ενώ να έχω καυγαδίσει και να μου κλείσει το τηλέφωνο για 2 μέρες. Δεν καταλαβαίνεις τι έπαθα, δεν ήξερα πατούσα και που βρισκόμουν, αλλά μου άξιζε μετά όταν τα έβαλα κάτω και συνειδητοποίησα ότι είχα λίγο τραβήξει μια κατάσταση, καλά να πάθω. Λοιπόν, πριν λίγες μέρες με ένα πολύ έτσι δικό μου φιλικό πρόσωπο, το οποίο πρόσεξε τώρα να δεις, δεν είχε κάνει κάτι λάθος, όχι, απλά είχε κατανοήσει κάτι τελείως διαφορετικά, αντιμετωπίσαμε το ίδιο θέμα. Το αποτέλεσμα ήταν να βοηθήσω στην αποστολή ανακάλυψης, γιατί στο ενδιάμεσο παίξανε για κάτι πληροφορίες του στυλ ότι έχει βρει κάτι άλλο, οπότε έχει κλείσει το τηλέφωνο γιατί είναι με αυτό το κάτι άλλο. Ό,τι να είναι, και κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, όταν τα ζω αυτά μέσα από κάποιους άλλους ανθρώπους, πω γελάω, αλλά όχι σου λέω δεν τα έχω κάνει. Τα έχω κάνει και έχω κάνει και εγώ μυστικές αποστολές και εξερευνήσεις και τύπου detective. Ναι, σε αυτά ήμουνα κάποτε μανούλα. Λοιπόν, συνειδητοποιώ ότι για ακόμη μια φορά ότι δεν πρέπει να ακούτε τι λένε οι άλλοι, να ακούτε λίγο την καρδούλα σας, να δίνετε χρόνο και χώρο στους ανθρώπους που μπορεί να μην θέλουν να σας μιλήσουν, να μην θέλουν να σας δουν, γιατί προφανώς ένας άνθρωπος που θυμώνει μαζί σου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πληγωθεί. Δηλαδή ο θυμός ουσιαστικά προέρχεται γιατί με πλήγωσες, γι' αυτό σου θυμώνω. Γιατί δεν μου έκανες το χατήρι. Εντάξει, αυτό τώρα είναι λίγο εγωιστικό, δεν στέκομαι σε αυτό. Αλλά εγώ τις περισσότερες φορές που μπορεί να φωνάζω και να κάνω τα δικά μου, να βγαίνω εκτός εαυτού, είναι γιατί νιώθω ότι δεν με καταλαβαίνει κάποιος ή τέλος πάντων με αγνοεί ή τέλος πάντων δεν θέλει να με φροντίσει, δεν νοιάζεται για μένα, αλλά άρα στην ουσία είναι ένα παράπονο. Οι άνθρωποι θυμώνουμε τις περισσότερες φορές από τα παράπονα που έχουμε και από κάποιες προσδοκίες που εμείς τις θέτουμε και αυτές, και δεν είναι οι άνθρωποι πραγματικά αυτοί που μας πληγώνουν. Οι προσδοκίες που έχουμε εμείς για αυτούς και το ότι πολλές φορές περιμένουμε να γίνουν πράγματα ή να ζήσουμε εμείς πράγματα τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να έρθουν, γιατί απλά δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μας τα προσφέρουν, γιατί δεν γνωρίζουν πως είναι αυτά που θέλουμε εμείς. Και άμα δεν τα έχουμε πει κιόλας, τι να κάνουν, να μυρίσουν τα δάχτυλά τους, λέω εγώ τώρα. Ο διαγωνισμός τρέχει για τα 2 ακτοπλοϊκά από τη C-Jets, για να πας και να έρθεις με την επιστροφή, τι νόμιζες, για όποιον προορισμό θέλεις στο Αιγαίο, ενώ από αυτούς που έχει η C-Jets και έχει πάρα πολλούς προορισμούς και έχει και τα πιο γρήγορα ταχύπλοια σε όλο τον κόσμο. Ο στόλος της είναι ο μεγαλύτερος και ο πιο γρήγορος, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, γράφεις C-Jets και ενώ ονοματεπώνυμο και το στέλνεις στο 693-610-1022. Είναι το Viber του Σφαίρα και εκεί μέχρι το τέλος της εκπομπής, με το καλό κάποιος από εσάς να τα πάρει και να πάει όπου θέλει να πάει. Να σας πω, δεν θα σας πω ακόμα, έχουμε χρόνο, σε λίγο θα πω κάτι άλλο τώρα που μου ήρθε.

0: Πρωινό σφαίρα. Moments.
1: Λοιπόν, έκρυψα κάτι σοκολατάκια για να μην τα φάω.
2: Ναι.
1: Και πήγα, φίλε, και τα φάγα χθες βράδυ.
2: Γιατί?
1: Γιατί ήξερα που τα είχα κρύψει. Το ξέρω ότι θα με ρωτήσει.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
5: Τίποτα. Σερβίρει Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
6: Και νιώθω Vistabet.
5: Και καλή διασκέδαση.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
13: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
12: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
13: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
12: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
14: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
17: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
18: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
17: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
18: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
17: αλλά δικό μας είναι.
18: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690 695 1670. SteamWash.gr.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
21: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
21: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
22: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
23: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Ατμόσφαιρα 102,2 εδώ. Παρεούλα μέχρι και τις 11. Ράνιο Κωστάκη στο μικρόφωνο σήμερα Πέμπτη. Να σας πω κάτι τώρα, επειδή το σκέφτηκα πριν, αλλά λέω κάτσε μην τους πάρω από τα μούτρα πάλι. Με το που ανοίγω το μικρόφωνο θυμάμαι εγώ όλα τα δικά μου. Θέλω λίγο να εστιάσουμε παρεούλα σε κάτι το οποίο πολλές φορές συμβαίνει και έχει να κάνει λίγο με τις αποφάσεις που παίρνουμε. Είναι περίοδος που πρέπει, που καλούμαστε να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε από το Σεπτέμβριο. Δηλαδή θέλουμε να πάμε διακοπές και να τα έχουμε κανονισμένα. Και αυτό είναι το σωστό. Εντάξει. Και ενώ στους περισσότερους κλάδους κάπως έτσι λειτουργεί. Εντάξει, υπάρχουν και κάποια επαγγέλματα τα οποία δεν θέλουν κάθε χρόνο και κάθε σεζόν να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Είσαι λίγο πιο σίγουρος, νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια. Εγώ προσωπικά, άμα δεν νιώσω ασφάλεια, δεν μπορώ να πάρω καμία απόφαση. Και είναι, ξέρεις, κάτι το οποίο το συζητάω κατά καιρούς έτσι με ανθρώπους και με νεότερο κόσμο που μπορεί να είναι και στο ίδιο περιβάλλον εργασιακό που είμαι και εγώ. Δεν είναι τα λεφτά, όχι, δεν είναι τα χρήματα, να το πω πιο σωστά, τα οποία θα σε κάνουν χαρούμενο. Σαφώς θα σου δώσουν ένα κύρος και θα αισθανθείς και με αυτά κάποια ασφάλεια. Αλλά πλέον θεωρώ ότι το πιο σημαντικό έχει να κάνει με το περιβάλλον που εργάζεσαι, αν είναι τοξικό, αν είναι ευχάριστο. Δηλαδή την τοξικότητα εγώ πλέον δεν μπορώ να τη διαχειριστώ. Δεν είναι θέμα να κάτσω τώρα να διορθώσω μια κατάσταση, να ανοίξω τα μάτια ή να δείξω το δρόμο. Όχι, κάποια πράγματα, ξαναλέω, δεν μπορούν να διορθωθούν, δεν μπορούν να αλλάξουν. Το θέμα είναι ότι εσύ θα πρέπει σίγουρα πάντα να βλέπεις όχι μόνο το τώρα, αλλά και τι σκοτώνει το τώρα. Εντάξει. Τι σκοτώνει το τώρα, αύριο. Δηλαδή, το πρόσκαιρο όφελος είναι η πιο καλωστημένη παγίδα της εποχής που ζούμε. Εντελώς φθηνό στην είσοδο. Βασικά δεν πληρώνεις τίποτα για να μπεις, αλλά πληρώνεις πάρα πολλά την ώρα που βγαίνεις. Εντάξει, πόσες φορές παίρνουμε, ρε παιδιά, μια απόφαση μόνο επειδή μας βολεύει τώρα, χωρίς να σκεφτούμε τι κόστος θα έχει αύριο. Αυτά τώρα εγώ δεν τα έβγαλα από το μυαλό μου, να ξέρεις, έχω επηρεαστεί και επηρεάζομαι συνέχεια, γιατί αυτό το βιβλίο από τη στιγμή που έπεσε στα χέρια μου, το βιβλίο του Χάρη Πολίτη, έχει γίνει αιμονή. Αυτά τώρα εγώ δεν τα έβγαλα από το μυαλό μου, να ξέρεις, έχω επηρεαστεί και επηρεάζομαι συνέχεια, γιατί αυτό το βιβλίο από τη στιγμή που έπεσε στα χέρια μου, το βιβλίο του Χάρη Πολίτη, έχει

όπως έχει γίνει παρέα και το επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή όχι να το πενευτούμε, αλλά αφού είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή το βάζεις εκεί, θες να ράξεις μόνος σου στο σπίτι, μόνη, θες να είσαι στο αυτοκίνητο και να απολαύσεις ωραία αγαπημένα τραγούδια που είχες καιρό να τα ακούσεις και δεν πίστευες καν ότι θα τα πει ένας καλλιτέχνης που αγαπάς. Θες απλά να κάνεις ένα χαμό, γιατί έχω και πιο τζερτζελέδικα, έχω και πιο ανεβαστικά. Κάνεις εκεί μια λίστα και βάζεις ό,τι θέλεις, τη δική σου στο YouTube και είμαστε τέλειοι όλοι χαρούμενοι. Να μπεις να κάνεις και εγγραφή, γιατί 20 του μήνα έχω ρία Ελληνίδου, 20 του μήνα, 20 Ιουλίου, 9 η ώρα το βράδυ, παρέα εδώ στον Σφαίρα με καλεσμένη τη ρία Ελληνίδου και έχουμε κάνει μια εκπομπάρα δίπλα στη θάλασσα και στον κουσάρο μας κάτω στο διακοπτό. Άστα, άστα, δεν πάει ο νου σου, δεν πάει ο νου σου.

διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Σφαίρα.
1: Έβγαλαν παγωτό με γεύση πρόβατο. Και πώς το ονόμασαν?
2: Πώς το ονόμασαν?
1: Σορμπέ.
0: Έξι με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Panthene με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Panthene Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
13: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές.
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Φραπέ και χαλαρά. Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
15: Αυτός είναι ο σκοπός.
14: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
15: άντε και φυλάκια.
13: Ας πιούμε σε αυτό.
16: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
13: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
17: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
19: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Instagram.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet, κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

στον 2,2. Εδώ είμαστε. Και εσείς και εγώ, δεν ξέρω βασικά που είστε, τι κάνετε, όχι ότι με ενδιαφέρει που είστε. Αν είστε καλά, θέλω. Και να πω λίγο κάτι και στα κορίτσια μου, βασικά και στα αγόρια, γιατί δεν είναι μόνο. Εντάξει, το έχουμε κάνει λίγο έτσι μεγάλο ζήτημα για εμάς τις γυναίκες, αλλά αυτό το skin care που ετοιμαζόμαστε και κάνουμε εμείς κάθε βράδυ πριν κοιμηθούμε, και καμιά φορά μας βλέπουν έτσι οι άντρες και λένε: μαν, τόση ώρα είσαι στο μπάνιο, τι κάνεις? Πασαλίβεσαι, βάζεσαι εκεί, καθαρίζεσαι. Λοιπόν, το δερματάκι. Πολύ περισσότερο εμάς των γυναικών, γιατί εντάξει, εσείς έχετε λίγο και τα γένια εκεί, κάπως καμουφλάρετε τα πράγματα. Άντε λίγο τα ματάκια σας που θέλουν ενυδάτωση και τα χυλάκια σας, λέω εγώ. Και άμα έχεις γένια, να τα περιποιηθείς. Εντάξει, και από εκεί πέρα το μαλάκι. Αλλά γενικά εμείς οι γυναίκες, σωστός καθαρισμός, μασκούλες, ωραία έτσι, peeling, ωραιότητα και για το πρόσωπο και για το σώμα, όχι πολύ γδάσιμο. Εντάξει, ξέρεις, σε απαλές κινήσεις, με αγάπη να συμπεριφέρεσαι στο δέρμα. Και μασκούλες, ενυδατική, κρέμες ματιών, όλα αυτά τα οποία χρειάζεσαι. Γαλακτώματα μετά αυτά, λαδάκια, για τα μαλλιά, περιποίηση. Όλα αυτά στη La Vie en Rose θα τα βρεις. Μπες και στο site να δεις τι ωραίες προσφορές έχει και πακέτα. Πακέτα συγκλονιστικά και με τα best seller προϊόντα της La Vie en Rose. Αλλά να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο το best seller, είναι τι ταιριάζει σε σένα. Αν πας και σε ένα κατάστημα της La Vie en Rose, νομίζω ότι αυτό θα το βιώσεις ακόμη καλύτερα, γιατί είναι άλλη εμπειρία στα καταστήματα της La Vie en Rose. Την αγαπώ, την έχω στην καρδιά μου και στο πρόσωπό μου. Πασαλίβομαι, σου λέω, όλη την ώρα. Και εννοείται ότι αγαπώ και τα τραγούδια που έρχονται χωρίς καμία δική μου διακοπή εδώ στον Σφαίρα 102,2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Θέλω να σας πω ένα περιστατικό που συνέβη με το ανιψάκι, με το μικρό. Με τα παιδιά, ρε φίλε, ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις, ας πούμε. Πήγαμε σε ένα εκπέρα, έτσι, μαγαζάκι εκεί πέρα να σου ψώνισα κάτι, πήρα εγώ κάτι, ένα πράγμα. Φεύγουμε, μπαίνουμε μέσα στα μάξι και τσακ, χωρίς να καταλάβω, μου βγάζει μια μπάρα σοκολάτα. Του λέω, τι είναι αυτό που έκανες, του λέω.
2: Τζούρνεψε.
1: Λέω, αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι.
3: Ε, βέβαια, τι καλά έκανες και του το είπες.
1: Όχι, σοβαρά τώρα. Λέω, δεν γίνεται να περάσει έτσι. Του λέω, θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Του λέω, όπως είμαστε, κάνω στροφή. Ξαναμπαίνω, πάω στο πάρκινγκ στο μολ. Κατεβαίνουμε, παίρνω το ζεστή, να βγαίνουμε πάνω. Του δείχνω ένα κοσμηματοπολείο. Του λέω, κοίταξε να δεις. Στη βάση κολλάει το σίδερο.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
6: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
5: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
7: Και νιώθω. Vistabet.
5: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Σφαίρα 102.2.
5: Ιδέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο, α, και όποτε σχολάμε νωρίς εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
16: Άρα συμφωνούμε για full time.
15: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο δεν λογώ.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
18: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
19: Τζοχάνα, για λέει.

0: λόγια. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο. Εμένα όμως με παίρνει από κάτω. Για σένα είναι απλά μια Κυριακή. Που φτάσαμε να είμαι εγώ εδώ και εσύ εκεί. Για σένα μια καινούργια εβδομάδα. Πως νύχτωσα που είχαμε λιακάδα. Δεν υπάρχει λογική.

0: θέλουμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
1: Να ερωτευτούμε.
0: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
2: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον

0: 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
2: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: 21 και 22 Αυγούστου.
10: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Και όχι μόνο.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας. Hey. Σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
11: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Αυτό ήταν για σήμερα. Σήμερα Πέμπτη. Έχω απολαύσει ένα ήλιο Βασίλη μας σήμερα στη Σαντορίνη. Αχ, τι ωραία. Παρόλο που είχε αεράκι, εννοώ και την ώρα που προσγειώθηκα το μεσημεράκι. Εντάξει, δεν σου λέω ότι κουνηθήκαμε πολύ. Όταν προσγειωθήκαμε και βγήκα από το αεροπλάνο για να μπω στο αεροδρόμιο, τέλος πάντων, και να βγω μετά να έρθουν να με πάνω, με παραλάβουν, πάρουν πακέτο, και πήγα από την πίσω πλευρά που είναι ουσιαστικά και οι παραλίες της Σαντορίνης. Ήταν το κυματάκι έντονο, δεν το έλεγε ήρεμη θάλασσα, όχι τίποτα άλλο, γιατί εγώ σήμερα το πρωί που σηκώθηκα στη δική μου τη θάλασσα, στο δικό μου τον παράδεισο, ήταν η θάλασσα λάδι. Λίγο να έχουμε το νου μας, όχι extreme πράγματα τώρα το επόμενο διάστημα, γενικά όχι extreme πράγματα, γιατί είχα ένα φίλο που είχε ένα σπίτι μέσα σε ένα, τέλος πάντων, σε μια περιοχή που είναι πολύ, με πολύ βλάστηση, και λέει θα κάνουμε barbecue το βράδυ, όπου ξέρω ότι το δικό του barbecue δεν είναι barbecue ελεγχόμενο, είναι τύπου έχω μια μεγάλη ψηταριά, την ανάβω και έλα να ψήσουμε. Όχι, δεν θέλω τέτοια πράγματα, δεν πειράζει, παραγγείλουμε απ' έξω, τα κάνουμε στο φούρνο. Δεν είναι τώρα, όταν φυσάει και όταν έχει τέτοιους καιρούς, δεν ρισκάρεις, ιδίως άμα είσαι σε τέτοιες περιοχές. Δεν είναι τώρα να κλαίμε πάλι, κάθε καλοκαίρι κλαίμε. Εντάξει, λίγο να είμαστε προσεκτικοί, το νου σας, το νου μας όλοι. Αύριο να είμαστε καλά Παρασκευούλα, αύριο θα τα πούμε από την Κρήτη. Τι έχει να γίνει στα Χανιά. Αύριο δηλαδή παίρνω καράβι από την Σαντορίνη, πάω Ηράκλειο. Εννοείται, τι άλλο θα έπαιρνα, C-Jet θα έπαιρνα. Και πάω Ηράκλειο και από το Ηράκλειο πάω στα Χανιά. Εντάξει. Εύχομαι και ελπίζω, μπας και καταφέρω το Σάββατο να πάω να κάνω μια βουτιά στα Φαλάσσαρνα, και μετά την Κυριακή να είμαι στον Κουσάρο από νωρίς το πρωί. Μια χαρά όλα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ράνια Κωστάκη, τέλος για σήμερα.
1: Λοιπόν, παιδιά, εκεί στο ΔΟΚ, σε αυτό το τραγούδι, ο Νίκος δίνει το σύνθημα. Νίκο, για δώσ' το σύνθημα, σε παρακαλώ.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
14: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
13: Έχουν βάλει και καύσιμα.
14: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
15: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
17: να ερωτευτούμε.
16: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
18: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
17: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
19: κόκκιπε,
17: κομπάνιο, team colleague,
20: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
15: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Σφαίρα 102-2.
22: 11 με 12. Σφαίρα Μίξ με τον Πέτρο Καρά. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
1: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
1: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο.

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
3: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
4: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
8: Green.
7: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Τζοχάνια, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
4: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Superbet. Νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε